Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ, 6 και 17. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, καλά. Και τα δύο τέταρτα, το 50% της εκπομπής, αβάζω και τη Βασιλική μέσα. Γιατί χωρίς τη Βασιλική δεν μπορούμε να βγούμε στον αέρα.
1: Εντάξει, και 5 ήμασταν εδώ από ό,τι είδα όλοι, ρε παιδί μου.
2: Είδε εσύ ότι και 5 ήμασταν εδώ.
0: Τι ρολόι έχεις.
1: Και εγώ και 5 μπήκα μέσα, σας είδα εδώ. Ήρθα να σου στο γραφείο.
0: Αυτό το φοβερό.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Αυτό, έχεις ένα τρομερό κενό ανάμεσα στην ώρα που παρκάρεις και στην ώρα που ανεβαίνεις στο στούντιο. Έχεις ένα δεκάλεπτο διαφορά.
2: Παίρνεις λίγο το χρόνο σου.
0: Ναι, τι κάνεις δεκάλεπτα.
1: Απλά κοίταξε το κινητό και έλεγε και 6 και λέω εντάξει είμαστε. Γιατί βάζω, δεν άκουσα το ηχητικό.
0: Ναι.
1: Λέω κομπλέ είμαστε. Έψαξε λίγο τη γάτα, κάτω να τη ταΐσω τώρα.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Ένα, 2-3 λεπτά υπόθεση.
0: Δεν είναι 3 λεπτά. Εδώ ανέβηκες, ήσουν και 14. Και τώρα έχουμε και 18. Άρα αν έχει έρθει από και 6, κοίτα τώρα τι κάθομαι και σου εξηγώ.
1: Πώς περνάει ο χρόνος.
0: Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εκπομπή που δεν έχει καλέτα. Καθόμαστε και μετράμε τα λεπτά που χαραμίζει ο Θανάσης Πασάς. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε με την Κατερίνα Μπούκα που έχει βάλει τα γυαλιά στην υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια, θεωρώ ότι μας υπονομεύει. Δηλαδή, νιώθω ότι κάπως για να φανεί εκείνη ότι είναι γυαλί, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άμεμπτη, κάπως χαντακώνει την υπόλοιπη ομάδα και τους συνεργάτες της.
2: Έτσι ξύπνησε σήμερα με αυτή τη διάθεση.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι η Κατερίνα Μπούκα φαίνεται τύπος και υπογραμμός. Η πιο φιλότιμη της ομάδας.
2: Κυρία.
0: Κυρία.
1: Εγώ νομίζω ότι θα ανακοινώνεις ότι έφαγε την εκπομπή της Ντορέτα.
0: Όχι,
2: όχι.
1: Σιγά σιγά έρχεται.
2: Αλλά μια όμως μικρή κοίταξε αναπλήρωση έκανε η Ντορέτα. Ήταν στο Λος Άντζελες. Είχε πάει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
1: Βραβεύτηκαν τα παιδιά.
0: Το 20ο κατά σειρά. Είδα τον. Πώς λέγεται αυτός ο Αλαφούζος.
1: Ο Σοκράτης Αλαφούζος με συγκίνησε, φίλε. Και σε συνδυασμό με.
0: Ηθοποιός έχει συμμετάσχει στη Λάμψη για τους boomers, για τη δική μου τη γενιά. Ο οποίος είναι εδώ και 10 χρόνια στο Λος Άντζελες. Και μάλιστα λέει ξεκίνησε, είχε πάει ως καλεσμένος σε αυτό το φεστιβάλ και έτσι έμεινε.
1: Ναι. Ο ωραίος γαλανομάτης, έτσι τον λέγανε.
0: Πολύ τα μάτια του, βαθιά γαλάζια.
2: Πολύ χαρακτηριστικά.
0: Πολύ χαρακτηριστικά.
1: Τέλος πάντων, σε συνδυασμό με 2-3 παιδιά από τις Πανελλήνιες, με έκανε τρομοκρατηθώ λίγο για άλλη μια φορά.
0: Γιατί?
1: Αυτά που είπε. Στεναχωριέμαι για την πατρίδα μου, όσο και να μην φαίνομαι ότι είμαι πατριώτης τελικά. Στο τέλος της ημέρας στεναχωριέμαι για το πώς έχει καταντήσει η χώρα.
2: Πες μας τι είπε έτσι λίγο.
1: Είπε ότι δεν πίστευα ποτέ ότι στην ηλικία που είμαι ότι θα έφευγα και θα πετύχω. Τύχε να καταφέρω τόσα πράγματα που δεν κατάφερα ποτέ στην Ελλάδα. Και τι έχει καταφέρει ο άνθρωπος? Να είναι σε 1-2 πανεπιστήμια καθηγητής, να ανεβάσει 2 θεατρικές παραστάσεις, να συμμετέχει σε 2 σειρές και να καταφέρει το παιδί του να το σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Και μάλλον να έχει μια αξιοπρεπές, όπως είπε, ζωή.
0: Αξιοπρεπή.
1: Τα τελευταία 20-10 χρόνια.
0: 10
1: χρόνια που είναι στο Λος Άντζελες.
0: Βέβαια έφυγε στον καιρό της κρίσης. Έφυγε, δηλαδή, διευκρινίζει ότι έφυγα από ανάγκη. Και
1: από αξιοπρέπεια, είπε, έφυγα.
0: Ναι, από ανάγκη με την έννοια ότι η χώρα μου είχε αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση και δεν μπορούσα πια να μπορέσω να τα φέρω βόλτα. Μάλιστα, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber είναι αυτή η οδηγία που έχω δώσει από την αρχή να κάνουμε πλάκα εμείς εδώ. Έτσι και ξεκινάμε έτσι με τα ωραία τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Θα μου πεις, υπάρχουν πράγματα για τα οποία να γελάσουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Πάλι πάνω στην πλάκα, σας τσάκωσα.
0: Στην πλάκα πάνω που γελάγαμε πολύ.
1: Κοίτα η Ελλάδα που έρχεται όμως. Τέλειο.
3: Είμαι η Ελλάδα που έρχεται.
0: Ήρθε η Ελλάδα. Λοιπόν,
3: εγώ είμαι.
0: Ο Βασίλης που εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα που ήρθε, μόλις έκατσε. Λέγαμε για την Κατερίνα που πήγε να τη σκαπουλάρει ότι πατάει επιπτωμάτων για να μπορέσει να ξεχωρίσει επί της ομάδας και μάλλον τα καταφέρνει.
3: Έγινες τέτοια. Μπράβο!
2: Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση και που πάντα πίστευε σε μένα.
3: Το έχεις, το
1: όχι, εγώ δεν πίστευα.
0: Εκεί είπε ο Θανάσης ότι πάει να φάει την θέση της Ντορέτας και δεν μ' άφησε να συμπληρώσω ότι τι κάνει, ξεκλέβει γιατί έχει καταλάβει ότι εδώ δεν κάνουμε ραδιόφωνο. Εδώ είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τα όν δεν έχουν αρχή, δεν έχουν μέση, δεν έχουν τέλος. Είναι 30 λεπτά, 35 λεπτά, δεν μπασάρουμε κομμάτια. Αναφορές τις κάνουμε όλες μαζί για να προλάβουμε. Γενικότερα είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάτι που δεν το λέμε ισχύει. Οι κακομύριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν η Κατερίνα, ξεκλέβει από ευκαιρίες σαν αυτήν τη χθεσινή που έκανε την εκπομπή της Ντορέτας.
2: Μπράβο.
0: Για να μάθει κανονικά ραδιόφωνο. Γιατί σου λέει με αυτούς που έχω μπλέξει θα φύγω.
3: Αύριο μεθαύριο.
0: Δεν θα μπορώ να πάω στον Galaxy, ας πούμε, ή στον Nitro τώρα που.
4: Στο κόσμο.
0: Ναι, στο κόσμο.
1: Στο κόκκινο θέλει.
0: Στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
2: Όχι,
0: υπάρχει το κόκκινο.
2: Υπάρχει.
3: Νομίζω
2: υπάρχει.
3: Ναι, πάντα, πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, και να πω ρε παιδί μου, ξέρω ραδιόφωνο. Θα μου πούνε πού ήσουνα. Ήμουνα στο My Radio. Άρα ξέρεις. Ναι, αλλά σε ποια εκπομπή. Στο Μαύρο Σο. Μα αυτοί δεν κάνουν ραδιόφωνο.
3: Άρα δεν ξέρεις.
0: Καταλάβατε.
2: Mm. Οπότε είναι... τώρα έκανα τις αναφορές μου, το χρόνο μου συγκεκριμένα, πυκνός λόγος.
3: Πώς ήτανε, πώς ένιωσες.
0: Πυκνός λόγος ακούω.
2: Πυκνός λόγος. Έπρεπε να τελειώσω γρήγορα, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να το.
3: Χτένιζες τις φράσεις σου.
2: Τις χτένιζα, ναι.
0: Άκουγες τον εαυτό σου όπως σου λέω να κάνεις τα ακουστικά όταν κάθεσαι και ξύνεται την κοιλιά του πασά, παίζεις με το κινητό, βύχεται, γρέβεστε.
2: Ακόμα, ακόμα.
0: Το μάπε σου τα ακούτε, δεν τα ακούτε τα ακουστικά σας. Όταν είσαι μόνη σου όμως τα ακούς.
2: Τα ακούω ρε παιδί μου, αλλά όχι όσο θα ήθελα ακόμη για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λίγο στρεσάρομαι.
0: Μπράβο.
2: Πάντως εγώ, είμαι καινούρια.
1: Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μόλις μπήκε ο Βλάχος, είπε: είδες, wow, οι δύο κολλητοί. Άρα μόλις κάνει καριέρα, να ποιος ήταν ο Παύλος Σταματόπουλος. Τον βρήκαμε. Δεύτερον.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η Κατερίνα θα είναι εσύ Χριστίδου.
1: Σίγουρα θα γίνει. Δεύτερον. Εμένα που την έχω υποστηρίξει σε τόσα θέματα στην αρχή. Να, σιγά σιγά. Πάει, γίνομαι ο Μπούμερ, σιγά, γίνομαι ο Κάμεραμάν, σιγά σιγά.
0: Ναι, αλλά την έχει ρουφιανέψει και σαλατό.
1: Για πλάκα το.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που σου δώσε την ευκαιρία, μωρή.
0: Καλά.
1: Σου δώσε το νερό. Το νερό, σαν άλλο Χριστό στο Σταυρό να πιει.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Τον πετάς, τον πετάς.
0: Ενώ σε πήγα κόντρα, θα παραδεχτώ και θα πω ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος, Θανάση.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, πρόσεξε.
1: Μια γενιά είναι αυτή.
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι αντιδραστικός απέναντί μου, αλλά ξέρω ότι βαθιά μέσα σου με εκτιμάς και αναγνωρίζεις την ευκαιρία. Τότε είναι δουνε και λαβή αυτό. Ότι είσαι στην ομάδα. Ο Βασίλης.
3: Εγώ.
0: Δεν έχει είδος. Εκφραστεί ποτέ.
3: Είμαι ανέκφραστος.
0: Ποτέ. Έχει κάνει ρε παιδί μου, θα μου πάρει ένα δώρο κάτι.
3: Ναι, με τη στάση με πράξεις, το
0: δείχνει. Ναι, με τη στάση.
3: Ναι, με τον τρόπο μου.
0: Ένα ευχαριστώ δεν έχει πει όμως.
3: Εντάξει, είναι το ευχαριστώ.
1: Αντροπή, τι να
0: δεν είναι όμως και ο τύπος σου.
2: Δεν είσαι
0: ο τύπος που θα με πιάσει και θα μου πει θέλω να σου πω ευχαριστώ.
3: Α, δεν είναι ο τύπος.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, ο Θανάσης είναι γενικά εκφραστικός.
0: Ενώ η Μπούκα. Ηρέμησε, ηρέμησε, τη σειρά σου τώρα. Ενώ η Μπούκα τη θεωρώ αδίστακτη. Δηλαδή θεωρώ ότι νιώθει ότι τη το χρώσταγε η ζωή. Όχι εγώ. Μη σου πω κι εγώ.
2: Μου χρωστάει η ζωή το μαζί και το γιατί.
3: Μιλάς με άλλα ραδιόφωνα, μιλάς με άλλες εκπομπές.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ που δεν πολύ που χωνευόμαστε. Τουλάχιστον όμως είναι ομολογημένο, δηλαδή το παραδεχόμαστε. Η Βασιλική Μπαρδάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ο Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, έτσι ντύμενος πολύ ωραία με αυτό το πλεκτό το κοντομάνικο, λίγο γκολφ.
3: Πολύ
0: είναι
3: ωραίο.
0: Γκολφ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου θυμίζει του λατινομαφιόζου του 70.
2: Αχ, ναι.
1: Σαν παίζει το Scarface.
0: Μπράβο, Πόλο Ερμάνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα Μπούκα φυσικά άνοιξε τώρα πάλι το τζάκετ της να δούμε τους ώμους και το στέρνο της.
3: Ακόμη
1: το φόρεμα σήμερα.
3: Είναι ακόμη μια μέρα που έχει κάνει αυτό το στυλ το πάνω ρε παιδί μου, το ιταλικό που θέλει
2: ναι,
3: τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Το Μόνικα Μπελούτσι με μπουστιέ. Κάνει αυτό.
0: Μα δεν έχει μπουστιέ.
3: Αυτό που έχει!
2: Ναι, παρόλα αυτά ρε παιδί μου. Τι
0: μα
2: παρόλα κάνει,
0: αυτά
2: δηλαδή.
0: Τι μας δείχνεις.
2: Τι θα κάνει, τους ώμους μου δεν λες.
0: Έχεις ανοίξει το σινεμά και δεν παίζει ταινία. Καθόμαστε
2: και τι βλέπουμε, θα κάνω,
0: καθόμαστε και βλέπω το πανί.
2: Θα κάθομαι εγώ με κλεισμένο το μπουφάν επειδή δεν έχω μπουστιέ.
0: Ρε παιδί μου, γιατί φοράς τυραντάκι και βαθύ ντεκολτέ αφού δεν έχεις στήθος.
2: Γιατί να μην το φορέσω.
0: Πλάκα, πλάκα τώρα. Ήταν αγενές αυτό που είπα για πλάκα και είναι αυτό που μας ξεφεύγει καμιά φορά ο δημόσιος λόγος. Αλλά θα πω κάτι σοβαρό. Εχθές παίζαμε λοιπόν την κοπέλα από το My Style Rocks που την έγινε viral γιατί την, εκεί που είχε πάει να ψωνίσει της λέει μια κοπέλα, άλλη μια κοπέλα.
1: Α, η Κυπρία με λαχρινή.
0: Ναι, η οποία της λέει ρε παιδί μου πως είσαι έτσι σαν σκελετός, είσαι εμετός. Σχολίασε τα κιλά της. Εγώ δεν την έχω δει την κοπέλα, καλύτερα κιόλας, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να σχολιάζουμε την εμφάνιση κανενός. Είτε τον ξέρουμε είτε δεν τον ξέρουμε. Καθόλου, δημόσια ή ιδιωτικά. Δεν μ' αρέσει καθόλου να νιώθει κάποιος άβολα για αυτό που είναι. Γι' αυτό και με αφορμή αυτό που είπα τώρα στην Κατερίνα. Μετά παρακολουθούσα την. Τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό το είπα και χθες. Τέλος πάντων, το είπα σε άλλη ώρα.
3: Αργέσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Την
0: υπόθεση. Όχι, ξέρεις γιατί το είδα και στα social media ξανά.
3: Να ακούγονται.
0: Κάθεσε
3: αυτά.
0: Τώρα. Ναι. Και όλοι γύρω-γύρω λένε στην υπόθεση της Καλαμάτας. Δεν ξέραμε. Τη ζήλευε βέβαια. Έκανε σκηνές ζηλοτυπίας. Τώρα σήμερα διαβάζω. Δεν την άφηνε λέει να πάει χορό.
3: Καλέ, όταν πάει... τα παιδιά στο σχολείο δεν πήγαινε. Η μάνα τα πήγαινε ο ίδιος για να μην ξεπορτήσει.
0: Είχε λέει αποταθεί η γυναίκα σε έναν φορέα αρμόδιο για θέματα κακοποίησης γυναικών. Εκεί λοιπόν δεν ανακατευόταν το περιβάλλον. Είτε των γειτόνων είτε των φίλων. Γιατί σου λέει αυτά είναι οικογενειακά.
3: Πώς,
0: αλλά
3: πώς,
0: το να πάω στην άλλη και να ανακατευτώ στην εμφάνισή της και να πω πώς πάχυνες έτσι, πώς αδυνάτησες έτσι, είσαι εμετός. Αυτό το θάρρος το έχουμε. Το θάρρος να παρέμβουμε σε μια κακοποιητική κατάσταση και να σώσουμε έναν άνθρωπο από γυναικοκτονία, δεν το έχουμε. Περίεργο δεν είναι αυτή. Περίεργη αντίφαση δεν είναι αυτή.
1: Συγγνώμη λίγο. Κανείς δεν άκουσε, λέει, την πολυκατοικία. Κανείς δεν άκουσε από την
0: απέναντι. Όχι, ήξερε, αλλά δεν ανακατευόταν.
1: Ναι, κανείς δεν άκουσε γύρω-γύρω και άκουσε, λέει, μια πολυκατοικία, λέει. Κάπου στη γειτονιά ακούσαν μια γυναίκα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Δηλαδή αυτό είναι το τρομοκρατικό.
3: Από πιο μακριά, δηλαδή, άνθρωποι που ενδεχομένως δεν τους γνώριζαν. Οπότε...
1: Λέει κάπου στη γειτονιά μια γυναίκα, λέει, ταλαιπωρείται. Είχαν πει, λέει, στην αστυνομία.
0: Ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Δεν ανακατευόμαστε πριν που ακούμε τις φωνές, μετά ανακατευόμαστε να πάμε μπροστά στις κάμερες να τα πούμε.
0: Να τα πούμε. Βέβαια,
1: μπροστά
0: στις
1: κάμερες και στα social media, και αυτό είναι το πιο απογοητευτικό, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί υποστηρικτές. Χωρίς να ξέρουν υπόθεση, χωρίς να ξέρουν τίποτα που λένε. Κάτι θα γίνει.
0: Ξέρεις γιατί. Το λέω τώρα.
1: Δύο η ώρα το βράδυ πήγαινε, λέει.
0: Όχι, γιατί είναι αυτό το. Ντρέπομαι που το λέω και να τριχιάζω. Κοιτάξτε. Είναι το φοβερό το αυτή τον έκανε.
1: Μας μεγαλώσαν.
0: Ότι οι γυναίκες είναι ο σατανάς και κοίτα που τον έφτασε, του θόλωσε το μάτι με τη συμπεριφορά της.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι, γιατί δεν το παραδεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό θέμα
0: ότι είναι αυτή. Δεν τη λέω καν παλιακή, γιατί δεν ξέρω αν είναι παλιακή.
3: Όχι, είναι παλιακή, είναι είναι διαχρονική.
0: Α, ναι.
3: Υπάρχει πάντα. Βλέπουμε, μόλις θα γίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό, φουντώνουν τα σχόλια. Κρίμα στο παλικάρι, τον έφαγε. Που έχει πεθάνει άλλη, την έχει σκοτώσει.
0: Με
3: 45 και κρίμα
0: μαχαιριές.
3: Στο παλικάρι, ναι, που, ναι, ναι, ας πούμε, που τον έφτασε.
2: Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι πλέον και πάρα πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος. Το έγκλημα πάθους που λέμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με πάθος, με έρωτα. Είναι καθαρά ακτιτικό και κακοποιητικό.
0: Ακριβώς. Ότι και καλά του, ναι, τον έφτασε σημείο να χάσει τη λογική του.
2: Ναι,
0: το,
2: ναι,
0: πάθος,
2: ναι,
0: το όποιο πάθος.
1: Ζητήσαν τοξικολογικές για τα παιδιά. Γιατί λέει η αστυνομία, λέει, μάλλον σκέφτεται ότι τα υπνώτησε τα παιδιά. Δηλαδή πιο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει.
0: Ακούγα τον επικεφαλής που μπήκε στο διαμέρισμα και το πρώτο πράγμα, λέει, που είπε όταν μπήκε στο διπλανό δωμάτιο και είδε τα παιδιά κοιμούνται είναι να τους πάρουν σφιγμό. Γιατί σου λέει μετά από όλο αυτό, πώς είναι εδώ να κοιμούνται τα παιδιά? Μήπως χτύπα ξύλο, είναι νεκρά? Ευτυχώς όχι.
1: Θα βγει και αυτό σε 15 χρόνια, δυστυχώς.
0: Ποιο?
1: Αυτός θα βγει σε 15
3: αυτός.
1: Χρόνια. Αυτή, ναι, ναι, ναι, είναι η κοινωνία μας γενικά. Ναι. Και επειδή δεν πήγε στο Big Brother αυτός, δεν θα τον ξεχάσουν όλοι και θα συνεχίσει να κάνει τη
0: ζωή.
1: Τώρα
0: που το είπες αυτό, ο Γιωτόπουλος λέει σε ένα ουζερί στην Κεσαριανή. Τρογόπινε.
3: Τι έφαγε?
0: Ουζάκια. Ήπια...
2: Γενικά το επιτρέπουν στην Κεσαριανή, από εκεί δεν πρέπει να φύγει. Άμα είναι στην περιοχή του Βίρουνα και Σαριανή, μπορεί να κάνει τι θέλει. Κομπλέκι, να κάνει.
1: Το πιμώ, ναι.
0: Γιατί τώρα εσύ στιγματίζει την περιοχή?
3: Κάτι όχι, δεν έπιασα. Στα,
2: όχι, πρέπει να είναι στα όρια τη περιοχή, ναι, του. Να παρουσιάζεται εκεί στο τμήμα και δεν μπορεί να κυκλοφορεί, ας πούμε.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι στους όρους αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα.
3: Σε αυτό, ναι, που ακούσαμε. Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 3 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Γιορτάζω που μου κάνετε τη ζωή ποδηλατό.
1: Να ξέρεις, έρχεται ποδηλατόδρομος, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Ποδηλατοδρομία. Φτιάχνουν ποδηλατόδρομο.
1: Λέει μέχρι την Κηφισιά. Κέντρο Κηφισιά. Κέντρο Κηφισιά.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: 17 χιλιόμετρα.
3: Είχα το όνειρό μου, το ποδηλατό μου είναι αυτό.
0: 2-0 μόλι Ελλάδα.
1: 3 μη σου πω, μη βάλε και 4.
0: Καλά, 3 είναι σίγουρα.
3: Συγγνώμη, έχουμε σε αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ καλή κατά τα άλλα. Άνθρωπο να πάει να το εγκαινιάσει κάνοντας ποδήλατο, όπως τα είχαμε παλιά το Γιώργο.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Παιδιά, το Μητσοτάκη.
0: Το Γιώργη.
1: Μα κάνει ποδήλατο.
0: Ο Μητσοτάκης κάθε πρωί πηγαίνει, λέει, γυμναστήριο. Εσύ δεν μου το έχεις πει, Βασίλη? Ήξερες και πού εσύ?
3: Εγώ ξέρω, ναι, πού. Δεν ξέρω τώρα αν ακόμα πηγαίνει, γιατί δεν τον έχω πετύχει ίδιες ώρες. Φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει ακόμα, γιατί βλέπετε το σώμα.
0: Θα δώσω ένα χειροκρότημα. Έλα, πες το.
1: Ο Παπανδρέου δεν είχε φάει τα μουδρέντεξα από το Κάστρι με το ποδήλατο.
0: Ναι,
3: δεν καταλαβαίνω γιατί γελάμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, θα γελάσουμε.
3: Το θυμάμαι, μωρέ.
0: Πασόκ θα γελάσω, γιατί είχε πάει να βάλει, λέει, την. Είχε
3: την
0: του είχε βγει αλυσίδα και είχε πάει να τη βάλει να κινήσει.
3: Ναι, ρε Τάνε, αλλά άμα το είχε πετύχει, ακόμα θα το λέγαμε.
0: Αυτό δεν γίνεται, ρε. Εντάξει τώρα, και εγώ
3: μία στο τόσο, μία.
0: Είμαι και Πασόκ βαθύ να πούμε τώρα, στεναχωρίζει. Είναι αυτό, δηλαδή, εντάξει, είπαμε το γονίδιο είναι το γονίδιο, αλλά πρέπει να του λείπει ένα χρωμόσωμα.
3: Άμα το είχε πετύχει όμω.
2: Μωρέ, μήπω το είχε ξανακάνει, ενώ.
3: Αποκλείεται.
0: Δεν γίνεται, κορίτσι μου, αυτό. Αν θυμάσαι το. Είχε ποτέ ποδήλατο?
2: Τώρα στην Κοπενχάγη.
0: Θυμάστε πως βάζαμε ξανά την, ναι, την αλυσίδα, ναι, ναι, ανάποδα το φέρναμε το ποδήλατο.
3: Και να μην το φέρναμε, γιατί το είχαμε μάθει. Πάντως ερκινήσει και απάνω δεν γίνεται.
1: Μόνο γίνεται αλλά από αθλητές.
0: Δύο φοβερά περιστατικά παραπολιτικά που υπέπεσα στην αντίληψή μου και γέλαγα μοναχός μου. Είναι αυτό το θα πω το πιο πρόσφατο πρώτο. Έκανε φοβερή τρολιά ο Μασούταρος. Χειροκρότημα στο Γιάννη το Μασούτη, το φίλο μου.
3: Ναι.
0: Ο οποίος είχαν μία. Θα σας πω και ακριβώς τι είχαν. Μία εκδήλωση τέλος πάντων και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη. Καλός ο Μασούτης τώρα.
3: Ήταν το τραπέζι των πολιτικών, πώς έχουμε το τραπέζι των φίλων.
0: Ναι. Λοιπόν, το έχω μπροστά μου στην εκδήλωση της Μασούτης ΑΕ που πραγματοποιήθηκε απόψε, χθες. Με αφορμή τη συγκλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, το παρόν έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Το τραπέζι όμως που έχω εδώ μπροστά μου, στην εκδήλωση λοιπόν κτλ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστας Καραμαλής, κάτσε να σας πω και το τραπέζι. Λοιπόν, το πιο αξιοσημείωτο εσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν ταξιδεσία, καθώς ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του.
2: Α, σωστά.
0: Θυμάστε?
2: Σωστά, ναι, τώρα έγινε.
0: Και το σκηνικό με το σπίτι που.
3: Ναι. Αλλά λοιπόν, άντε πες αυτό ρε παιδί μου, είναι και κάτι έτσι πιο φρέσκο.
0: Αλλά και την πρόεδρο πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχουν πάμπολες φορές ανταλλάξει μύδρους. Αλλά νομίζω και έχουν κινηθεί δικαστικά.
3: Ό,τι μπορούν να το κάνουν το έχουν κάνει.
1: Ήρεμα ήταν τα παιδιά, ήρεμα ήταν.
2: Τι να κάνουν εκεί.
1: Δεν είπανε κουβέντα.
0: Είχανε πάει για...
1: Για το χορηγό.
0: Την επιχειρηματικότητα.
2: Να ήταν άραγε ονομαστική λίστα, ή ήταν πώς κάνουν στην Κρήτη στους γάμους που έχουν ένα τραπέζι και λένε φίλοι γαμπρού. Και δεν λένε ποιοι είναι αυτοί.
3: Μωρέ,
2: οι φίλοι.
3: Τα έχουμε κόψει λίγο αυτά, γιατί και εμείς έτσι το κάναμε παλιά. Λέγαμε η οικογένεια της Κατερίνας. Και δεν ξέρουμε, η Κατερίνα θα έρθει με τον άντρα της, με τα τέσσερα παιδιά και τα πεθερικά.
0: Πάντως τέτοιο sitting. Με
3: AI,
0: όχι με HI, πολύ δυνατό. Εγώ το έκανα, ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει από δημόσιες σχέσεις.
3: Τέτοιο sitting. Βάλει,
2: τραπεζώματα τέτοια.
0: Ήταν ένα live του Σάκη που είχε κάνει, αν θυμάστε, στο σίνεμα. Το θυμάστε το σίνεμα. Το σίνεμα ήταν ένα κλαμπάκι που το είχαν ξεκινήσει η Ονειράμα. Είχαν κάνει μεγάλη θράψη εκεί.
1: Κάτι μου λέτε, αυτό με κίτρινα γράμματα δεν ήταν το σίνεμα.
0: Ήταν στην Πειραιώς.
2: Πού ήταν αυτό, Πειραιώς.
0: Και κάνανε μεγάλο χαμό. Και έτσι βγήκε. Η Ονειράμα ξεκίνησαν από το Secret Concert με το Ρέμο.
3: Ναι,
0: που κάνανε εκείνες τις διασκευές. Μετά πάνε στο σίνεμα και κάνουν μεγάλο χαμό. Ήταν η πρώτη φορά που σε μικρό χώρο είχε γίνει τόσο μεγάλο χαμό.
1: Κάτι μου λέει.
0: Επιστρέφει ο Σάκης από την Αμερική τότε και θέλει να κάνει του Αγίου Βαλεντίνου δύο εμφανίσεις στο σίνεμα. Τις κάνει. Και εκεί τέλος πάντων ήταν το που σας είχα πει ότι μου κλέσανε και το μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
3: Ναι, πάμε παρακαλώ. Ναι.
0: Λοιπόν, και τότε έπρεπε να κάνω το σίτινγκ με Πέτρο Κωστόπουλο στα πολύ high του, επικεφαλής της ΣΥΜΑΚΟ, από πολιτικούς μέχρι. Ήταν εδώ και τα έκανα κόλλο. Γιατί δεν είχε πολλά καθίσματα. Έβαλα όπως τον έναν πάνω στον άλλον, πατήσει με πατώσε, τα έκανα σκατά.
1: Έλα, πες ένα ωραίο combination που είχες φτιάξει. Δηλαδή τον Κωστόπουλο δίπλα σε ποιον τον είχες βάλει.
0: Έχεις δίκιο. Σε ποιον τον είχα βάλει τον Κωστόπουλο. Δεν θυμάμαι. Πάντως τα έχει κάνει η Ρόιδο.
3: Ναι,
0: δεν μπορεί.
3: Ναι,
0: τα έχω απεμπολίσει. Το δεύτερο λοιπόν παραπολιτικό που έχει πλάκα είναι ότι δεν σχολιάσαμε το στο χιλιοστό. Εντάξει, δεν έχει σημασία τα πολιτικά.
3: Εγώ δεν είδα γι' αυτό.
0: Παιδιά, έπαιρνε ο Γιούγκερ. Το άκουσα τώρα, ξέρω το θάλασσα.
3: Όχι, όχι.
0: Παρακαλώ, να δείτε.
3: Ναι.
0: Έπαιρνε, λέει, ισχυρίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Καρλ Γιούγκερ.
3: Ο ίδιος το λέει.
0: Καρλ, δεν λεγόταν. Καρλ.
1: Νομίζω.
0: Ναι, νομίζω. Τέλος πάντων, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, random στα τηλέφωνα τα σταθερά στα σπίτια,
3: ναι,
0: και έλεγε: γεια σας, είμαι ο Γιούγκερ.
3: Ναι.
0: Αν δεν με ξέρετε, είμαι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ναι.
0: Η Κομισιόν.
1: Συγγνώμη, ναι, στα δικά μας τηλέφωνα.
0: Στα δικά μας. Και ρωτούσε: πώς περνάτε στην Ελλάδα, οικονομικά?
1: Δεν με είχε πάρει.
3: Εμάς μας είχε πάρει η Κριστίν Λαγκάρντ. Τη είπαμε: Κριστίν, τέλεια.
0: Παιδιά, λέει, αφού το καλύτερο το είπε ο Βουλάρης.
3: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ο Ευρωπαίος Φουσέκης. Έπαιρνε, ναι, λέει, και. Φίλε, το είδα μετά.
3: Hello, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Στα αγγλικά.
0: I am Carl Junger.
3: Ο Junger.
0: Μάλιστα, λέει, του έκανε και εντύπωση πώς οι Έλληνες μιλούσαν αγγλικά.
1: Λοιπόν, ο Junger όσο περνάει.
0: Ο Junger ο ίδιος, και μάλιστα όσοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι, να σου το βρω που σου κάνω.
3: Αυτό πιστεύω,
0: ναι,
3: φίλε.
0: Αυτός λέει. Το είπε, παιδί μου, υπάρχει, το λέει.
1: Και μάλιστα μιλάει ο Junger.
0: Όσοι δεν ξέραν, λέει, ποιος είμαι ο Junger, τους έλεγα: είμαι η Ευρώπη. Είμαι η Κομισιόν. Είμαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε μου.
1: Και άλλοι καθόντουσαν και μιλάγανε.
0: Ναι, κάποιοι. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν, το κλείνουν και τα λοιπά.
3: Εννοείται. Εγώ καλά, ειδικά τη σήμερα. Θα του έλεγα: έλα, Γιούγκερ.
0: Παιδιά, φοβερό.
1: Όσο μιλάει ο Γιούγκερ, νομίζω λέει όλο και περισσότερες παπάντζες.
2: Τι στην έκανε, κρίση τώρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε.
0: Ναι. Ήθελε να ρωτήσει πώς τα πάμε, γιατί έβλεπε, ρε παιδί μου, του έλεγε ο Τσίπρας. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο επεισόδιο του. Δεν το είδα το επεισόδιο, έτσι.
2: Ναι.
0: Είμαστε στη φάση του δημοσιοφίσματος.
3: Α, οκ.
0: Οπότε μάλλον εκεί αυτό λέει.
3: Το καλοκαίρι.
0: Τώρα τι, για να διασταυρώσει αυτά που του έλεγε ο Τσίπρας.
2: Έκανε τη λεγόμενη αυτοψία.
0: Ναι.
2: Ωραία, μπράβο.
3: Στα και παραγία
0: στα μπάνια του λαού. Σας θυμίζει κάτι που παλιά ντυνόντουσαν, υποτίθεται, οι βασιλιάδες χωρικοί και κάνανε βόλτα μέσα στο βασίλειο για να δουν. Όχι, για να δουν πώς περνάει ο λαός στην πραγματικότητα.
3: Υπάρχει κανονική δουλειά, λέγεται μίστερη τάδε, ξέρω εγώ, σε ξενοδοχείο. Πας ως πελάτης κρυφά, είσαι από τη διεύθυνση, ας πούμε, ή τη διοίκηση της μεγάλης μονάδας και τσεκάρεις τα πάντα, αλλά τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
2: Ασφαλίτης.
0: Γιατί ασφαλίτης, γιατί δεν υπάρχει
2: αυτή
0: ο παλιός πατροπαράδοτος άνθρωπος του ιδιοκτήτη, ο ρουφιάνος, ο ωραίος, ο Έλληνας.
3: Αυτό...
0: που ξέρουμε ότι είναι ή ανιψιός ή οτιδήποτε και πάει και ότι τα δίνει όλα.
3: Αυτό πάντως είναι κανονική δουλειά. Προσλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι κανονικά στο payroll και παίρνεις μισθό. Απλά δεν ξέρει κανείς ποιος είσαι. Δηλαδή, αν πάρουν εμένα από την Ελλάδα τα Hilton, ας πούμε, άμα με θέλετε,
0: ναι.
3: θα με στείλουν εκτός Ελλάδας να τσεκάρω.
2: Θα σου άρεσε αυτή η δουλειά.
3: Καλά, θα τους πήγαινε όλους, ξέρεις.
2: Ναι, ξεριζωμός πραγματικά. Οριζόντιες από
0: Θερισμός. Λοιπόν, αυτά. 3 Ιουνίου, λοιπόν, μπήκε το καλοκαιράκι, παιδιά. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα που θα δείτε και τηλεοπτικά και πολιτικά. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη.
3: Άστε μας ήσυχους, ρε.
0: Θα είναι φλογερό καλοκαίρι.
3: Ωρε, φίλε.
0: Καταρχάς, διαλύεται η αριστερά. Πάλι στα πολιτικά πέσαμε.
1: Καλά, εντάξει, θα πάνε όλοι στο τσίπρα μου.
0: Ναι, αλλά
3: δεν τους θέλει όμως, λέγαμε και χθες.
0: Αφενός δεν τους έχει ζητήσει. Αφενός δεν τους έχει ζητήσει και τους είπε, ρε παιδί μου κιόλας, ότι δεν θέλω καθόλου να είστε βουλευτές. Ελάτε όπως είστε. Γι' αυτό και Αχτσιόγλου παραιτήθηκε τη βουλευτική ιδιότητα.
3: Τι κάνει ο κόσμος για τον Αλέξη?
0: Εγώ λέω όμως το εξής. Ωραία. Η νέα αριστερά να κάτσει να εξετάσει κατά πόσο θέλει τα πάει καλά με τον Τσίπρα για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Σωστά.
3: Ωραία.
0: Σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι τέλος πάντων θέλουν, πρέπει να κάτσουν να εξετάσουν κατά πόσο θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κάτσει να εξετάσει όπως και η νέα αριστερά κατά πόσο τα βρίσκει με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την νέα αριστερά. Καλά με τον Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι
0: δηλαδή κάνω εγώ ένα κόμμα, ρε παιδί μου. Κάνω εγώ ένα κόμμα. Και λέει ο Θανάσης, κάτσε τώρα να σκεφτώ. Θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Ωραία. Εσύ λες, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Λέγατε, θέλω να πάω με τον Ουγγαρέζο. Δεν πρέπει να σκεφτείτε. Θέλω να πάω όμως με τον Βασίλη και με τον Θανάση, να πει η Κατερίνα. Θέλει ο Θανάσης να πάει με τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Είναι όλες αυτές κοινές αλλά λίγο ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή, η νέα αριστερά, αν θυμάστε, έφυγε. Ένας από τους λόγους που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ότι είχε φύγει ο Τσίπρας, ανέλαβε ο Κασελάκης, αλλού το πάτε εσείς, αλλού το πάμε εμείς. Δηλαδή, σαν να παρέμειναν κάπως σταθεροί.
0: Δεν οπότε... θυμάσαι καλά. Θυμάσαι ότι η Αχτσιόγλου είχε πει στον Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθεί από πρωθυπουργός για να αναλάβει αυτή.
3: Ναι.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσίπρα.
3: Ναι. Θέλω να πω ωστόσο, σαν γραμμή, ρε παιδί μου, που παραμένουμε κομματικά, αυτοί υποτίθεται το κράτησαν, τώρα μπορούν να ξανασυναντηθούν με τον Τσίπρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
3: δεν ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσει με όποιον μιλάει.
0: Έχουν τώρα κοινό.
3: Δηλαδή, και μήπως κάνει αυτό που κάνει ο Γιούνκερ, να παίρνει τηλέφωνο οι ΣΥΡΙΖΑΙ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ.
3: Του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ ή random τηλέφωνα. Είστε ευχαριστημένοι να συνεργαστούμε με Τσίπρα.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση του έδωσε στο 1%. Ποιο να πάρουν, δεν μπορεί να βρει ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ.
3: Επειδή είναι λίγοι, πάρτε του εκεί να συνεννοηθείτε τηλεφωνικά τι θέλετε να κάνετε. Μετά, έλα Δημήτρη.
0: Επιστρέψαμε σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse που δημοσίευσε χθες, ναι, ο Sky. Παρεπιπτόντως τα νούμερα είναι ίδια. Οι Φλιτζάνικαν ίδια νούμερα με την Κοσιόνη.
3: Okay.
0: Που σημαίνει, εντάξει, βέβαια,
3: το δελτίο, ας πούμε,
0: το κανάλι
3: κάνει
0: κερδίζει όμως. Γιατί δεν έπαιρνε τα ίδια λεφτά η Κοσιόνη που παίρνει η Φλιτζάνη.
3: Ορκίζεσαι.
0: Καλά, δεν ξέρω. Πάντως τώρα στο θέμα, το Πασόκ επέστρεψε τρίτο κόμμα, δεν είναι τέταρτο.
1: Θα πέσει κι άλλο.
3: Θα το χειροκροτήσω. Μη σας πω τώρα και συγγνώμη, δεν θέλω να λέω τέτοια. Είμαι έτοιμος για πρώτη φορά στη ζωή μου να το ρίξω Πασοκάρα μόνο και μόνο για να καβαλήσει τη δεύτερη τη θέση. Σας το λέω ξεκάθαρα.
1: Δεν θα πλάσει ποτέ δεύτερη θέση.
3: Τι!
0: Πες αυτό που ήθελες να πεις,
1: λοιπόν,
0: και στο Πασόκ κατά μέρος. Που έχει την άποψή σου για το Πασόκ.
1: Πιο έξω από τα αριστερά που τα παρατηρώ, θα σου πω.
3: Πιο έξω τώρα πάμε.
1: Θα σου πω η κέντρο αριστερά τι παιχνίδι έχει παίξει. Αν θέλετε, είναι δικιά μου ανάλυση.
3: Α, η κέντρο.
0: Είναι μεγάλη. Γιατί πρέπει να πάω σε break. Αν μπορεί να μου δώσει τη short version.
1: Λοιπόν, άκου, η short version είναι ότι έβαλε του αυτοφοράκιδες μπροστά πριν 4 χρόνια. Ο Τσίπρας λέει, θα βγείτε εσείς, θα μου πείτε φύγε Αλέξη και καλά. Φύγε Αλέξη να
0: κάνω το comeback.
1: Να ετοιμάσω τον comeback. Θα μείνετε εσείς, θα καθαρίσετε το οικόπεδο από πολλάκιδες, μάκιδες, τσάκιδες.
0: Θα τον πιείτε όμως.
1: Δεν πειράζει, θα τον πιείτε. Γιατί μετά.
0: Όπως είχε κάνει ο Τράκης στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, γιατί μετά.
0: Που είχε λείψει ένα χρόνο για να τον πιει ο Παναθηναϊκός και να γυρίσει με τα φαΐων και κλάδων.
1: Και όταν θα ξαναγυρίσω, θα φανεί ποιους θα πάρω από κάτω μου. τους συνεργάτες που θέλω και όσοι μου πήγανε κόντερ θα έχουν φανεί πλέον σε δύο χρόνια ποιοι ήταν οι προδότες και θα τους πετάξουμε και έτσι κεντροαριστερά θα μείνει με ένα πολύ μεγάλο δυνατό κόμμα και ένα δορυφόρο. Το δορυφόρο ακόμα δεν τον έχω εντοπίσει, πάντως είναι αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι, για μένα δεν θα μπουν βουλή, θα μπει ο Τσίπρας, θα μπει η Καρισιανού, θα μπει το ΠΑΣΟΚ μετά και θα συνεργαστεί λογικά με τον Τσίπρα για να πετάξουν έξω την Καρισιανού και να βγουν κυβέρνηση.
3: Ποιοι θα συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, γιατί αυτό που λες δεν βγαίνουν τα κόμματα.
0: Έτσι όπως το λέει τώρα, είναι ναι. ο μεγάλος καυγάς μες στο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ο Δούκας και είπε ότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο κύριος Δούκας να πάει στο Δημαρχείο του.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, και
3: στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
0: Το ΠΑΣΟΚ τον βρίζει.
3: Στο Τσίπρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου. Φεύγει τώρα που καταραίει κιόλας δημοσκοπικά. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως είπες, απλώς θα πάρει όποιο.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, ρε παιδιά, εγώ έκανα λάθος.
3: Ο Τσίπρας, λέω, με την Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας αριστερά με αριστερά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστεί σαν κόμμα. Αυτό που είπε ο Θανάσης θα κάνει, θα πάρει αυτούς που θέλει και δεν θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε με κάποιο άλλο κόμμα να κάνουν κολεγιά. Με το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μια δυνατή συμμαχία. Δεν το βλέπω να γίνεται. Μόνο μετεκλογικά ίσως το σκεφτούν.
1: Παιδιά, και εγώ πιστεύω θα γίνω δορυφόρος του Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι δα.
1: Καλά, εδώ θα είμαστε.
3: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για κόμμα δορυφόρων, είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά. Αυτές οι ορολογίες στην πολιτική επιστήμη είναι συγκεκριμένες. Κόμμα δορυφόροι και κόμμα Supernova και αυτά έχουν συγκεκριμένα ποσοστά.
0: Η Ελλάς.
3: Αν είναι, θέλω να σου πω, η Ελλάς με 20 και το ΠΑΣΟΚ με 13, δεν το λες δορυφόρο.
1: Εντάξει, δεν το λες δορυφόρο, αλλά θα γίνει ένας μεγαλύτερος συνεργάτης.
3: Πρέπει να είναι, ας πούμε, με 4 το ΠΑΣΟΚ εκεί και να καταραίει κάθε τόσο να του παίρνει βουλευτή να το. Κατάλαβε.
0: Σαν σήμερα. Αφήστε το να γίνει, παιδιά. Το 1789, σαν σήμερα, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
3: Καλά του κάνει.
0: Τα ξέρετε αυτά. Σαν σήμερα διακόψαμε διπλωματικές σχέσεις με Ρουμανία.
3: Καλά του κάναμε επίσης.
0: 1906, ούτε Δράκουλες θέλαμε ούτε τίποτα.
3: Τι είχαν κάνει.
0: Έλατε. Εξαιτία τη αδιάλακτη τάση τη τελευταία τη Ρουμανία, δηλαδή στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
3: Α, όχι.
1: Κουτσοβλάχια.
0: Διαβάστε, ρε παιδιά, λίγο να πούμε τι είναι αυτά όλα, να τα ξέρουμε.
3: Μου ακούγεται ότι είχαμε δίκιο σε κάθε περίπτωση.
0: Το 41 σαν σήμερα οι Ναζί, στο πλαίσιο των αντιπίνων που σας είχα πει και χθες, καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Οι Γερμανοί αποκλείται να τα κάνουν. Αυτά ήταν καλοί άνθρωποι.
0: Σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή. Και όμως η καθηγήτριά μου, η κυρία Ευθυμίου, η Μαρία Ευθυμίου, εξαιρετική ιστορικός.
2: Την είχες καθηγήτρια. Τι λες, ρε εσύ.

0: Δεν πάτησε ποτέ. Ήταν απέναντι που λέμε Πόρο Γαλατά, ναι, η Κομμαντατούρ, και λέγανε όλο τον τόπο Ιταλοί και δίνανε αναφορά στους Γερμανούς. Δεν ασχολούνται δηλαδή οι Γερμανοί με εμάς. Το τι πλιάτσικο κάνανε οι Ιταλοί κάθε μέρα. Κοτόπουλο ρε, δεν είχαν αφήσει στα μέθανα. Τα σφάζαν όλα. Πράγματα, μπαίναν στα σπίτια.
1: Ναι, αλλά στο Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη ο Ιταλός ήταν Γαλλός και είχε, τα έφτιαξε με την πελαγία.
0: Καλά, εντάξει, χειρότερη δεν
2: είναι. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν.
1: Σε ευχαριστούμε. 1961 έργα του.
3: Τα φτιάχνανε γενικά.
1: Έργα του Θεόφιλου, λαϊκός ζωγράφος ο Θεόφιλος, εκτίθενται στο Λούβρο. Και την χάνουν μάλιστα ενθουσιώδους υποδοχής. Το 67 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το αλκοτέστ. Το 1967.
0: Πώς το
1: έκανε, με σουλήνες ήταν.
3: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Με κάνα χαρτάκι χημικό για το pH. Μήπως.
3: Ήτανε άραγε αυτό, αυτόματο. Τέλος πάντων, στιγμιαίο όπως είναι
1: εκείνη
3: τώρα.
1: Εκείνη την ώρα, λες.
3: Είναι στο στέλνε μετά από τρεις μέρες, ας πούμε.
0: Σαν σήμερα. Τα ναρκοτέστ πότε θα μπουν στους δρόμους.
1: Ναρκοτέστ.
0: Ναι. Το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ότι έρχεται.
1: Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία. Εδώ δεν έχουν τέθει σε λειτουργία κάμερες. Ναρκοτέστ θα κάνουμε.
0: Ο αδερφός μου είναι σίγουρος ότι έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, οι κάμερες.
1: Έχουν μπει, αλλά δεν καταγράφουν γιατί πρέπει. Δεν έχει σημασία. Και εγώ το πιστεύω ότι έχουν μπει. Πρέπει επίσημα να σου πει η κυβέρνηση από τώρα μετράμε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Okay.
1: Ναι, αυτές είναι σε λειτουργία, εγώ πιστεύω. Αλλά εφόσον μας έχουν πει ότι είναι εκτός λειτουργίας, αυτό μετράει. Τι μας έχουν πει, όχι τι ισχύει.
0: Μα δεν, εκτός... δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα λειτουργούν, γιατί είναι εκτός λειτουργίας. Δεν έχουν το σύστημα.
1: Πήγανε να, πήγανε να τις λειτουργήσουν και κάτι κρασάρανε, κάτι κάνανε σκατά.
3: Και εγώ αυτό υποπτεύομαι. Δηλαδή δεν μπορεί να σου στείλει ένα πρόστιμο σήμερα και αύριο κάτι να παίξει το σύστημα, γιατί θα αμφισβητηθεί όλο.
0: Κατάλαβε. Δεν είναι 5 μου 3 το έχουν ακόμα.
3: Τελειώσε μέρα, 4.
1: Σαν σήμερα το 2001, λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άντωνι Κουίν. Μεξικάνο.
0: Μεξικάνο, νομίζω Βολιβιανός ή Χιλιανός.
1: Πάντως όχι. Αμερικάνος δεν είναι Μεξικανό Ιταλός.
2: Τέλος πάντων. Μεξικάνο Αμερικανός.
1: Αμερικανός. Έπαιξε τον Ζορμπά, τον Έλληνα.
0: Πολύ κακό συνεργάτης λέγανε πάντως.
1: Έλα ρε, ο Άντωνι Κουίν.
0: Από τους χειρότερους, λέει.
3: Ντίβα.
0: Ηθοποιούς, λέει, ένα συνεργαστής. Πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Είχε και κάποιες πολύ μαύρες σελίδες της εποχής τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή η παραλία στη Ρόδο που λέγεται Άντωνι Κουίν.
0: Ναι, όντως. Υπάρχει.
1: Έχει σχέση με την ταινία εκεί,
0: νομίζω,
1: έγινε το.
0: Εκεί γύρισε να κάνει την εμβληματική σκηνή.
1: Στη Ρόδο έχει γίνει η ταινία.
0: Νομίζω και η Ρόδο ήταν και πολύ τουριστικό νησί.
3: Ήταν, βέβαια, και είναι, αλλά. Ναι, νόμιζα σε κάποιο πιο έτσι.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
2: Στα Χανιά, ρε παιδιά.
1: Στα Χανιά, ρε.
0: Και στην παραλία. Μήπως πήγαινε εκεί σε αυτή την παραλία.
1: Παιδιά, μα πεσό. Δεν υπάρχει ούτε να ισχύει κάτι που λέμε. Τα ξέρετε. Άμα θέλετε να ακούσετε κάτι που ισχύει, αλλάξτε σταθμό και ακούστε Γρηγόρη. Που δεν έχει έρθει.
3: Μήπως είπαν.
1: Δεν έχει έρθει ακόμη σε καμιά ώρα.
3: Μήπως είπαν ότι εδώ είναι Χανιά, αλλά είχαν πάει στη Ρόδο για τα γυρίσματα.
1: Έχει γίνει αυτό.
3: Τα κάνουν αυτά, εννοείται.
1: Καλά, εδώ
3: στην Αθήνα κάνουν τι παραλίε.
1: Τεχεράνη δεν κάνανε εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια. Έπαιξε ένα φίλο μου.
3: Και όλε οι ελληνικέ σειρέ που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τύπου νησιά και τέτοια, οι παραλίε δεν κάνουν γυρίσματα στο νησί που θα πάνε. Για τα υπόλοιπα, γυρνάνε παραλία εδώ Αθήνα.
1: Τώρα πάντως που είπατε Ζορμπά, θυμήθηκα τον πιο αδύναμο κρίκο που έπαιξε η Ιωάννα Μαλέσκου και, δεν ήξερε, και τη ρωτάνε ποιος έγραψε τη μουσική του Ζορμπά και δεν ήξερε.
3: Ο φόβος μου μεγάλος είναι αυτός ότι θα πάμε σε κανένα.
1: Συγγνώμη, και σύμφωνα με την βεβαιότητα τη πληροφορία που δίθηκαν στον αέρα, ο Θανάσης Πάτρας που ήταν δίπλα είπε: Είστε σίγουρα δασκάλα. Αλλά αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Δεν ξέρω αν έγινε.
0: Τέλος πάντων, έχει μπουκα να σου πει για την παραλία.
1: Κάτσε κάτι λίγο, Βασίλη.
0: Τι έλεγα.
1: Δεν σε διέκοψα.
3: Α, μην πάθουμε κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Είναι η στιγμή. Δηλαδή, εγώ την καταλαβαίνω την κυρία Μαλέσκου. Μπορεί να το ξέρει και να το χιλιοξέρει.
0: Κολλάει το μυαλό,
3: ρε. Είναι η στιγμή, ρε, ζηλεύεσαι και με κάτι τέτοιες απλές ερωτήσεις, με κάτι νομούς, με κάτι πρωτεύουσες, με κάτι αριθμούς, με κάτι ημερομηνίες. Ξεφτιλίζεσαι.
2: Ενέρεση.
1: Κατερίνα.
2: Λοιπόν, η παραλία στη Ρόδο οφείλει το όνομά τη στον ηθοποιό Άντωνι Κουίν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη ταινία Τα κανόνια του Ναβαρόνε το 60 στη Ρόδο. Ο διάσημο στάρ μαγεύτηκε από την άγρια ομορφιά του μικρού όρμου.
0: Πολύ ωραία.
2: Αγόρασε την έκταση, λέει, για να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό, διεθνές κινηματογραφικό κέντρο, μια συμφωνία που τελικά ακυρώθηκε. Και έψαξα και ποιο ήταν το πρώτο αλκοτέστ που λέει άλλαζε χρώμα. Τώρα δεν βρίσκω ακριβώς που το είχα ψάξει, αλλά λέει ότι φυσούσε σε έναν ασκό και άλλαζε χρώμα και ανάλογα με το πόσο αλκοόλ υπήρχε, έτσι άλλαζε και πιο έντονα το χρώμα. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαφοροποίηση.
0: Το μπαλόνι είναι που από πράσινο γινόταν κόκκινο, τώρα το θυμήθηκα.
1: Το μπαλόνι.
0: Έτσι ήταν το αλκοτέστ. 80-90 μου το είχε πει ο πατέρας μου, ήταν φυσάγε σαν μπαλόνι.
1: Έλα.
0: Και άλλαζε χρώμα. Και αν είχε πια αλκοόλ, νομίζω γινόταν κόκκινο. Κάτι τέτοιο. Και σε βλέπανε. Οπ, σου λέει τι έχουμε εδώ.
2: Πάρα πολλές πληροφορίες.
1: Πολύ πληροφορία, παιδιά, στο Μάπη Σοου, έτσι. Βρείτε ποιες από αυτές ισχύουν και ποιες όχι. Για την ώρα, ονειρευτείτε και σκεφτείτε. Από σήμερα ξεκινάει και το πρωτάθλημα.

0: ο τελικός του πρωταθλήματος.
1: Σήμερα εφιάλτης.
0: Για τον μπάσκετ μιλάω. Οπότε καβατζώστε πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια στο κραστ πίσω, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Παίξε τέτοια μπαλίτσα, ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει από Pizza Fan. Και όχι μόνο. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονέζ. Φτιάξου στο μυαλό σου, από τώρα ψήστο. Μπιάνκα Σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα, με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη. Ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ, με μικρή ή μεγάλη παρέα, μόνο με Pizza Fan.
2: Τι τραγούδι.
3: Δεν έχουμε. Α, μπράβο σας. Να πω εγώ δύο καλημέρες εδώ στους μάπες στο 698-104-104-6. Στη φίλη μας την Αθηνά, στο Δημήτρη. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Μας έχει στείλει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 8 σελίδες είναι, θα το διαβάσω και θα σας τα πω μετά.
0: 8 σελίδες, βρε Θεόφοβη και εσύ.
3: Μα πραγματικά. Καλημέρα και στην φίλη μας την Γεωργία. Ήθελα, λέει, να σας πω ότι ξεκίνησα από πρώτη του μήνα καινούρια δουλειά σε σούπερ μάρκετ στο πόστο του ψαράδικου. Οπότε έχετε και μια ψαρού στην παρέα.
0: Γεια σου, ρε ψαρού. Άξι, ξέρα μια ψαρού. Είχαμε συμμαθήτρια μια ψαρού. Λοιπόν, ό,τι έχει πάθει η συσκευή σου δεν θα σε αγχώσει αυτό το καλοκαίρι, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ, κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Και πριν σας αφήσω για το τραγούδι της ημέρας που έχει επιλέξει ο Θανάσης ο Πασάκας, θα σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι η Youth Lab κάνει την κίνηση MAT στην αντιλιακή προστασία χειροκρότημα.
3: Ναι!
1: Τα καλύτερα αντιλιακά, παιδιά.
0: Τα καλύτερα με πρωταγωνιστές. Σωστά και πολύ καλά. Τι είπες, τα πάτσεις μου λίγες χθες.
1: Τα πάτσεις, τα μάτια. Δηλαδή, μέχρι και εγώ έβαζα, έφυγαν οι σακούλες μετά.
0: Μου είπαν και άλλοι δε εχθές ότι μήπως έχω κάνει πεπτίδια. Είδες τι έχει κάνει άμα πιεις κάνα δύο μέρες και κοιμηθείς.
3: Έκανες πεπτίδια.
0: Κρίζεσαι.
3: Έκανες.
0: Όχι, δεν έκανα.
3: Ο Γιώργαντά σε πήγε.
0: Όχι, ρε, με ρώταγε η Βάσια.
3: Πού τα κάνατε?
0: Η Βάσια Μανέτα και ο Μπάπης ο Παπαναστασάτος.
3: Έκανε και ο Κωνσταντάρας.
0: Δεν έκανα, ρε
2: λαλάκα.
3: Η Τσαγκρινού του πήγε, φίλε.
1: Αυτή του ξεκίνησε.
3: Αυτή του πήγε και του τρει. Ελλάδα, αγόρια, θα σα πω για παιχνίδια.
1: Έτσι και μου σκάσει το Σεπτέμβριο με βαμμένο μαλλί, αποχωρώ.
0: Ποιο τώρα?
1: Για σένα το λέω.
0: Με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα Matte Invisible Stick, το SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50 πάλι. 50 είναι αυτό, Βασίλη. Η νέα καμπάνια τη Youth Lab μα θυμίζει πω η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά και στην επιδερμίδα σου. Λοιπόν, η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικέ ανάγκε. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγερμανική φροντίδα, ματ αποτέλεσμα, χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα.
3: Εσύ τα θες όλα αυτά.
0: Όλα τα θέλω. Ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Εγώ τα θέλω όλα, άρα Youth Lab. Με μεγάλη γκάμα αντιλιακών προσώπου και σώματος, Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Παιδιά, είναι απαραίτητο. Στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Ο Βασίλης, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή της 9 η ώρα, γύρω στις 8.30 ξεκινάει και πασαλίβεται.
3: Και για... θα σας πω μετά, αν θέλετε, συγγνώμη, τι σημαίνουν αυτά τα SPF 30, 50, 15, 20, 100 που ακούμε.
0: Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου, το οφείλεις. Πάμε στο κομμάτι και επιστρέφουμε τον Βασίλη να μας πει τα SPF 30, 50 και 150.
1: Λοιπόν, βάλαμε Ελένη Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
3: Δεν πειράζει.
0: Κάνας δεν τέλειωσε.
1: Δεν το λέω για μένα. Επειδή αρχίζει νέα καριέρα. Επειδή αρχίζει τώρα νέα καριέρα η Μπούκα, το αφιερώνουμε στην κοπέλα της παρέας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και ποιος.
0: Η Μπούκα, λοιπόν,
3: εδώ μας παρατάνε και τους αφιερώνουμε τραγούδια στην εκπομπή.
0: Ξεκινάω μια συνεργασία με το Swiffer.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και έχουν φέρει, έχουν στείλει το προϊόν για να φτιάξω ένα βιντεάκι.
3: Ναι.
0: Το έχουν στείλει στο... Τα στέλνω στο My Radio που υπάρχει, ναι, μόνιμα και ένας άνθρωπος. Είτε είναι ο security είτε είναι τα παιδιά. Ναι.
3: Το χεράτο ή τη σκουπίτσα?
0: Το χεράτο.
3: Ωραία. Το χεράτο, το παιδιά, το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
2: Δεν έχω καλύτερο.
0: Να περιμένω, λοιπόν, όχι για να τα χρησιμοποιήσω, για να κάνω το βιντεάκι.
3: Ναι.
0: Κάτι τη συνεργασία μου. Μισό λεπτό.
2: Ωραία.
0: Λέει, λοιπόν, η Μπουκά προχθές μου στέλνει, σου έχουν στείλει εδώ αυτά να στα φέρω. Φέρτα. Εχθές, λοιπόν, εγώ περιμένω γιατί έχω deadline. Πρέπει να κάνω το βιντεάκι. Κατερίνα μου τη λέω, πού είναι τα Swiffer?
3: Ναι.
0: Και τι μου στέλνει. Θα στα φέρω. Τώρα σκούπισε με κανονική σκούπα μέχρι να στα φέρω.
2: Καθάρισε με ένα πετέξι.
0: Καθάρισε με ένα πετέξι, μου λέει.
3: Πάρε μια στούπα. Μια πάρε μια μαλαστούπα και κάνε.
0: Καταλαβαίνετε, μου γυρίζει το μάτι.
2: Μου γυρίζει το μάτι με τη γλώσσα.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Γιατί το έκανε.
0: Μου γυρίζει το μάτι με τη γλώσσα τη.
3: Γιατί ήθελε να καβαλήσει.
0: Κατερίνα είναι εμπορικό με deadline. Και λέει, με συγχωρεί, με
2: συγχωρεί. Άμα ήξερα ότι είναι εμπορικό, θα το έχω και εγώ πιο έντονα στο μυαλό.
0: Ναι, το θέμα είναι το πόσο κολλητοί νιώθει ότι είμαστε. Δηλαδή να σου
2: μωρέ,
0: πω. Πού είναι αυτό που μου πες, θα μου φέρεις και μου λες, καλά τώρα καθάρισε με βετέξ.
2: Είπα, το ξέχασα.
0: Πρέπει... Δηλαδή είναι αυτό που της λες μία κουβέντα και σου επιστρέφει 99.
3: Από μόνη της πρέπει τώρα ή να του μοντάρεις το βιντεάκι που είσαι κούκου digital ή να πας να του καθαρίσεις γυμνή. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τεμπέλα από αυτήν. Αυτά παράτησε τα κούκου
1: digital. Έλα και γενική ήταν, αφού δεν σου πλήνε με κάνα μπλουζάκι το παράτησε.
0: Και έλα να μου κάνεις και εμένα καμιά δουλειά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

0: Αυτός είναι ο Παντέλος και σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε το Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πραγματικά. Όχι επειδή είναι το σύνθημά μας εδώ και 19 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελά, πραγματικά ευχαριστούμε, γιατί αφήστε τους άλλους να παλεύουν για την πρώτη θέση. Εμείς εκεί στην τελευταία, ως κακομύριδες, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και έχουμε την άνεση να αράζουμε. Να έρχεστε κι εσείς όποτε ξυπνάτε. Όπως ξυπνάτε, να μην το παίζετε χαρούμενοι αισιόδοξοι. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες που μας ακούνε και εχθές ειδικά που κυκλοφόρησα αρκετά, σταματούσαν και με χαιρετούσαν. Δεν ξέρω αν έπεσα εγώ στους 4 ταρίφες που ακούνε Muppet Show. Mm-hmm. Αλλά respect, παιδιά, και να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, ειδικά τώρα που έμαθα και το καθεστώς. Που ένας από εσάς μου μίλησε και μου είπε αυτό που ισχύει, ότι είναι δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν πάρει τις άδειες και τα αυτοκίνητα και εκεί δουλεύετε ουσιαστικά οι περισσότεροι. Λίγοι, σου λέει, είναι αυτοί που έχουν μείνει με αμάξι και άδεια δική τους. Τις έχουν εκχωρήσει και από εκεί και πέρα εσύ πηγαίνεις εκεί και έχεις το, παίρνεις το μισθό σου. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα και τον Βασίλη τον Βλάχουρα.
2: Το Δημήτριο Γκαρεζό.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστού ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Και να πω και εγώ ότι καλημέρα μου στα κορίτσια στο φούρνο στη Νέα Σμήνη. Ξέρουν αυτές που σταμάτησα εχθές. Λένε ευχαριστούμε που υπάρχετε, σας ακούμε κάθε πρωί, γιατί σε αυτή τη χάλια χώρα θέλουμε να ακούμε τη χειρότερη εκπομπή.
2: Κορίτσια.
3: Μάστε καλά.
4: Μας κάνατε.
3: Ναι, ναι, λέει, δεν θέλουμε να μάθουμε, λες, κάτι σωστό. Είμαστε Ελληνίδες. Λέω μπράβο σας.
2: Συνεχίστε να μας ακούτε.
0: Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο σωστό? Στην,
4: ναι.
0: Ναι, θα πάτε στα Burger House, στα Goodies Burger House στη Νέα Σμύρνη. Γιατί έχω λύση φοβερή για να αποζημιώσει τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα. Όταν δροσίζει λίγο καιρό προ το βράδυ που τρως, να τσιμπήσει τα καινούργια τα Goodies Saucy Chicken Burgers, να τα απολαύσει, αφού βέβαια βρει αυτό που σου ταιριάζει και σε εκφράζει. Μιλάω για τα 4 νέα απίθανα Saucy Chicken Burgers, το Chipotle Fire που είναι το πικάντικο, που είναι το καυτερό, το Thai Pickle που είναι το πικάντικο, δηλαδή το spicy, αυτό που έχει τα καρικεύματα τα ταϊλανδέζικα, το White Barbecue που είναι με την βελούδινη την barbecue, τη λευκή ίσως, και το smoky mayo που είναι με την καπνιστή μαγιονέζα. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Διάλεξε εσύ αυτό που σου ταιριάζει από Goodies Burger House και έχει κάτι να περιμένεις για να πας να ράξεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο χώρο επίσης στα Goodies Burger House, που σου δίνουν και, ξέρεις, σου δίνουν και τέτοιο για να χτυπάει
2: όταν είναι έτοιμη η παραγγελία σου.
0: Ναι, όταν παραγγελία σου, ναι.
2: Τελειώσανε εκείνα τα ωραία που ξέραμε εμείς στο Αγρίνιο και έλεγε παιδιά!
0: Ναι, δεν έχει παιδιά. Ναι, παιδιά, ελάτε. Ή στο goodies.com ή στο goodies application. Λοιπόν, Βασίλη, πες μας για τα FX 50 και 30 και.
2: Λοιπόν,
0: FXP.
2: SPF.
0: SPF.
2: SPF και αντιλιακά. 50 συνήθως που χρησιμοποιούμε για το πρόσωπο ή όσοι έχετε πολύ έτσι ευαίσθητο λευκό δέρμα και θέλετε πολύ προστασία στα πρώτα μπάνια. Mm-hmm. Μετά πάμε 30, 20, 15.
0: Όταν αρχίσει και παίρνει χρώμα, δηλαδή.
2: Όταν αρχίσει πια και παίρνει χρώμα και θες να συνεχίσει να παίρνει, γιατί κάποιοι δεν θέλουν και πολύ να παίρνουν χρώμα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι σου παρέχει περισσότερη προστασία.
0: Ναι.
2: Είναι ότι χρειάζεται λιγότερο συχνά ανανέωση το 50 σε σύγκριση με το 30, το 20. Ο δείκτης προστασίας δηλαδή δείχνει το χρόνο που σε καλύπτει και δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις.
4: Τι λες καλά.
2: Αν δηλαδή εγώ
0: το 30 θέλει συχνά ανανέωση, το 50 το ξεχνάς.
2: Λιγότερο συχνά, ναι. το 10 πιο συχνά.
4: Ξέρουμε τους χρόνους, ας πούμε.
2: Για τα αντιλιακά εννοείς μεταξύ τους. Άμα χρησιμοποιείς 50 για περίπου πάνω από μία ώρα είσαι καλυμμένος και ανάλογα αν θες να πάρεις ή δεν θες και καθόλου. Εγώ ας πούμε μπορεί να βάζω 20 σε όλο το σώμα, αλλά να βάζω κάθε μισή ώρα με 40 λεπτά, οπότε να μην μαυρίσω, να μην καώ, να μην προχωρήσει παρακάτω.
0: Εσύ τι ήταν αυτή η φωτογραφία που ανέβησε χθες, που είχες πάει στη Χιλιαρδού? Τι ήταν αυτά τα χυμαδιά που είδε, τι ήταν αυτά τα κομμουνιστή. Ηρέμησε εσύ λίγο,
4: μορφασέα.
0: Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε.
3: Είναι το μπόχο style του.
2: Είναι το πολύ ωραίο σποτ που πάω εδώ, καλό στην Αθήνα, μια ώρα είναι.
0: Με τα αρμυρίκια.
2: Με τα αρμυρίκια και τα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάει χθες με κάτι φίλους, τον Αντώνη που τον είδατε στη φωτογραφία, την Αθηνούλα εκεί που δεν την είδατε μας έβγαζε.
0: Την Αθηνούλα να μας δείξει.
2: Την Άθενα, βεβαίως θα σας δείξω και την Άθενα. Και του είπα, επειδή πρώτη φορά πηγαίναμε με τη συγκεκριμένη παρέα, εγώ πάω χρόνια. Μη δω τίποτα στα στόρια πάνω, να εκεί το σποτ, να σε αυτό τέτοιο και κουβαληθώ την άλλη Δευτέρα και είναι εδώ όλα τα συνεργεία της τηλεόρασης, θα γίνω έξαλλος. Παραμένει μυστικό το σποτ, για μία ώρα διαδρομή εκτός Αθήνας είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει.
0: Mm-hmm. Άντε ρε.
2: Ναι, αμέ, αλλά είναι λίγο τέτοιο, θέλει ας πούμε να πας με το νεράκι σου,
0: δεν έχει καθόλου σκαρφάλωμα.
2: Από εκεί που ήμασταν, το αυτοκίνητο είναι ακριβώς από πίσω και δεν φαίνεται.
3: Αυτά τα βάτα ξέρω που είναι. Είδα τώρα το story.
0: Δεν έχει και. Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να φέρω και τον Κούπερ μια μέρα, ας
2: πούμε. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Μόνο στα πολλά μέτρα έχει μια καντίνα, ας πούμε, οργανωμένες τρεις ξαπλώστρες μπροστά.
3: Παιδί μου, αυτό πολύ δεν ωραία. Φαίνεται για παράλληλα από πάνω από τον δρόμο.
0: Νομίζω... Αφού δεν ξέρεις που λέει, ρε Θεέ.
2: Κατάλαβα. Περίπου μπορεί να κατάλαβε.
3: Νομίζω,
2: ναι.
3: Νομίζω ότι είναι πέρασμα. Δεν το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
3: Περνάς και πάει κάποιος ντόπιο ή κάποιος που έχει ξαναπάει.
4: Βότσαλο.
3: Όχι,
0: πάμε. Δεν το έδειξε.
4: Δεν κοίταξα τι έχει από κάτω.
3: Τι κοίταζε, Μπούκα.
2: Κοίταγε το τραπεζάκι. Με τα μεζέδε.
3: Μπούκα, δεν τρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στου μάπε και αμέσω μετά το θέμα τη Κατερίνα.
2: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τι κλήσει που λέγαμε νωρίτερα, κατά πόσο οι κάμερε καταγράφουν. Διότι βλέπω εδώ άρθρο στο Earth News από το χθεσινοβραδινό δελτίο που λέει από τα τέλη Μαρτίου τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα. Έχουν βεβαιωθεί 2.453 κλήσει. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις και έχουν γίνει δεκτές μόνο οι 52. Και από εκεί και πέρα βλέπω μία σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες. Ναι, βλέπω βέβαια μία σειρά από άρθρα τις τελευταίες ημέρες με διάφορες ενστάσεις. Υπάρχει, βλέπω εδώ χθες ρεπορτάζ, κλήση για ξύσιμο αυτιού και συνοδηγό που δεν υπήρχε καν. Οι έξυπνες κάμερες που δεν είναι και τόσο έξυπνες. Προφανώς υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα, ναι, από ό,τι βλέπω. Ναι.
4: Ξύσιμο αυτιού γιατί, επειδή παίρνει τα χέρια από το τιμόνι, μπορεί.
3: Δεν νομίζω να ισχύει.
4: Ναι.
3: Άλλο θα μπερδεύσει και εκεί.
2: Μπορεί, μπορεί να του δώσει κλήση για κινητό και όλο απλά να έξινε το αυτί του.
0: Εντάξει, okay.
4: Α, κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουμε από μάπες ή να πάω στο καθένα.
2: Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Μέλανη. Καλημέρα, πουλάκια μας.
0: Καλημέρα, Μέλανη.
2: Okay, το ακούμε. Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Irene που μας έχει στείλει καλημέρα και πολύ ωραία φωτό.
0: Καλημέρα σε όλους. Δεν έχουμε βάλει και θέμα ημέρα για να αρχίσουν να μιλάνε.
2: Όχι, μου άρεσε πολύ το χθεσινό μας. Τι μου παρέχετε δωρεάν, η αλήθεια είναι.
0: Το τζάμπα,
2: Ναι, περάσαμε ωραία με αυτό.
0: Καλώς. Πάμε, άμα θέλετε, συνεχίστε. Πάμε στο θέμα της Κατερίνας. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Σαβιλό. Μπήκαμε λάθος.
4: Λυπάμαι για αυτό.
0: Εμείς λυπόμαστε για λογαριασμούς.
4: Ναι, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την απιστία και θα σας πω τι παίζει στην κάθε χώρα. Είναι κάποιες χώρες οι οποίες είναι σε αρκετά υψηλό ποσοστό απιστίας και ίσως δεν το περιμένετε.
3: Ωραία, πρέπει να μαντέψουμε λίγο ποια είναι η πρωταθλήτρια. Γιατί εγώ τη είπα δύο χώρες που πίστευα και μου λέει δεν είναι αυτές.
0: Πάντως η Σουηδία, επειδή εχθές είχα μια συζήτηση, δεν είναι. Αν θεωρείς ότι.
4: Δεν θεωρούν. Κοίταστε,
3: όχι.
4: Μπορεί να μην το έχουν και για κέρατο.
3: Αυτό στις βόρειες χώρες δεν το θεωρούν απιστία να πας με 2-3 σιγά.
0: Όχι, σου λέω. Οι Σουηδοί, αυτό που, επειδή πήγε ένας φίλος μου και κάνανε, ρε παιδί μου, πιάσανε κουβέντα με τους ούτε καν ξεναγούς. Τους οδηγούς που τους πηγαίνανε αυτό και λέει, τους λένε, ρε παιδί μου, τι στα καραβάκια στη Σουηδία έχει ένα σύμπλεγμα νησιών, τέλος πάντων, που πηγαίνεις. Και πιάσανε κουβέντα με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά τα καραβάκια. Και τους λένε, ποια πείτε μου 2-3 στερεότυπα που έχετε για την Σουηδία. Ένα από αυτά ήταν ότι πάνε με πολλούς συντρόφους και λέει, όχι. Είμαστε μονογαμικοί, απλώς. Παίρνουμε πολύ νωρίς και πολύ εύκολα διαζύγια. Αλλά μην νομίζετε λέει ότι ένας Σουηδός πηγαίνει με πάνω από 10 συντρόφους στη ζωή του. Μέσος έτσι.
2: Ναι, επίσης σου λέει, ρε παιδί μου, δεν θα ξεκατηνιαστούμε εμείς. Αυτό είναι το Σουηδία που λέμε εμείς περισσότερο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι πάει όποιος θέλει. Ναι.
0: Αυτά είπε αυτός στη φίλη μου. Τώρα από εκεί πέρα τι ισχύει.
3: Για διάλεξε μια χώρα.
2: Σίγουρα υπάρχουν λίγο. Και κατηνιαστές.
3: Ποια είναι πιο άπιστη χώρα για σένα.
0: Άπιστη.
3: Ναι.
2: Global τώρα πάμε, δεν πάμε Ευρώπη.
4: Είναι global, ναι.
3: Παιδιά, λοιπόν,
0: εγώ τους Έλληνες θα τους έβαζα στην top τριάδα πάντως.
3: Εγώ θα φύγω από Ευρώπη.
4: Αλλά πιστεύω. Συγγνώμη, δεν
0: κάτσε
4: είναι.
0: Κάτσε, Θανάση, λίγο να ακούσουμε και κάτι. Πες μην πεις.
3: Να μην πούμε λίγο πιο.
0: Μα δεν λέμε όμως. Μόνο λέμε τι θα πούμε.
4: Θέλει να πει τη χώρα του ο Θανάση.
0: Πες τη ρημάδα τη χώρα σου.
4: Δεν είναι στα top η Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και ειλικρινής εγώ στις απαντήσεις.
0: Ποια λες εσύ.
3: Κορέα θα πω.
2: Κορέα.
4: Κοίτα,
0: μπορώ, Θανάση,
4: η πρώτη.
0: Μόλις είμαι... το φωνάξω,
3: παίρνει
0: πάπια. Παίρνει πάπια, σταυρώνει τα χέρια του, τα δένει. Και θέλω και δεν θέλω να σου πω τώρα.
2: Άσε με
0: ήσυχο.
4: Δεν είναι η Κορέα, είναι η Ταϊλάνδη. Με 51%, 51% απιστία.
3: Κοντά.
4: Επίσης,
2: 51%.
3: Ναι. Ένα στους δύο δηλαδή.
4: Εγώ πιστεύω ότι λέμε ψέματα και ότι όλα τα ποσοστά είναι υψηλότερα. Απλά κάποιοι από αυτούς το παραδέχτηκαν.
2: Εντάξει, εμείς τώρα θα πάμε με αυτό.
0: Στην Ταϊλάνδη είναι που έχει και που είναι αυτά τα αγορίτσια.
2: Σε εξωτουρισμό έχει πάρα
4: πολύ. Πολύ σε εξωτουρισμό.
3: Σε εξωτουρισμό, άστο γενικό.
2: Και ανηλίκο.
4: Άσχημα. Πολύ. Ναι. Άσχημα.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Στη Γερμανία επίσης έχουν αρκετά υψηλό ποσοστό. Μου κάνει εντύπωση η Γερμανία είναι πιο πάνω από την Ιταλία. Η Γερμανία είναι 39%, η Ιταλία 36%.
0: Ναι, ρε, εγώ το περίμενα αυτό.
4: Το περίμενε.
3: Οι Γερμανοί το βρέχουνε πολύ.
0: Οι Ιταλοί.
2: Ρε παιδί μου, βρέχτο, γιατί να τάχεις με τον άλλον και καλά αποκλειστικά.
0: Γενικά η θεωρία είναι ότι αυτοί που το φωνάζουν συνήθως δεν το πολύ κάνουν.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι πιο σιγανά από τα μάκια είναι και οι πιο...
4: Είναι σκυλιά που γαυγίζουν.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
4: Επίσης η Δανία... 46% η Δανία.
2: Λες,
4: πού πάει ο κόσμος
2: μου
4: μες στο κρύο, ρε παιδάκι.
3: Εγώ, φίλε,
0: μα
3: το είδα.
0: Δεν είναι στο κρύο, μέσα είναι. Γι' αυτό σου λέει, εδώ μα καθόμαστε μέσα, δεν κάνουμε και να.
4: Ναι,
0: δεν ρίχνουμε και ένα.
4: Απιστή. Απιστή. Δηλαδή, φεύγεις από το σπίτι σου.
0: Και πας σε ένα άλλο σπίτι, όμως.
4: Ναι, αλλά βγαίνεις μέσα στο κρύο.
3: Κατάλαβες τώρα γιατί στην Κοπενχάγη περπατάγανε και όλοι ήταν χαρούμενοι.
4: Ξέρεις τι γίνεται. Στην Κοπενχάγη είναι όλοι γυμνασμένοι και σου λέει ότι η γυμναστική ανεβάζει τη λίμπιντο. Εγώ εκεί το αποδείχνω.
3: Και τα γυμναστήρια ήταν και 24 ώρα εκεί.
4: Ο Βασίλης γιατί έχει συγκλονιστεί.
2: Έχω απογοητευτεί από αυτά τα ποσοστά που ακούω.
0: Εγώ, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι πέραν του προσωπικού μου, τη προσωπική μου εμπειρία, όχι ότι εγώ έχω κερατώσει ή έχω κερατωθεί.
2: Ποια Δανέζα το έκαμε.
0: Έχω πολύ, ειδικά του τελευταία. Τελευταία χρόνια έρθει σε καταστάσεις, είμαι μάρτυρας καταστάσεων κεράτου. Είτε ως τρίτο πρόσωπο, είτε το έμαθα, είτε το γνωρίζω, είτε μου το πάνε, είτε το είδα με τα μάτια.
2: Ναι, κοινωνός.
0: Κοινωνός. Πιστεύω λοιπόν, και θα το πω και μπορεί και να με συμφέρει, ότι επειδή εμείς είμαστε πολύ ηθικολόγοι ως Έλληνες,
4: ναι.
0: Τι είναι το σωστό, κουνάμε το δάχτυλο,
4: ακριβώς,
0: η
4: ωραία.
0: Θρησκεία, ο Χριστός κτλ. Ακριβώς για τη θεωρία που σας είπα πριν, ότι αυτός που περισσότερο λέει ότι δεν το κάνει, το κάνει περισσότερο, νομίζω το κάνουμε πολύ. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε.
4: Είναι
0: ανομολόγητο. Μη σας πω ότι λέμε και ότι δεν το κάνουμε, δηλαδή είναι το αντίθετο κιόλας.
4: Ναι. Συμφωνώ εγώ με αυτό. Η Ελλάδα είναι στο 36% μαζί με τους Ιταλούς.
2: Λίγο είναι, ρε παιδιά.
4: Πάνω κάτω.
3: Ψέματα είναι.
0: Βασίλη, έχουν δει τα μάτια μου πράγματα που δεν θα. Και να στα πω, μπορεί και να στα έχω πει.
2: Ναι.
0: Δεν τα πιστεύεις.
2: Πόσο μα 33 τι μας είπες. Το
4: 36%.
0: Το, το χειρότερο δεν είναι η απιστία στο γάμο. Πες άντε, αυτό έχεις μια... την έννοια. Καλά, δεν υπάρχει άντε, αλλά λέω τώρα εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Έχεις την έννοια της δέσμευσης και λες ας ξεσκάσω.
2: Μπορεί όχι να είναι και 100 χρόνια.
0: Ναι, όχι το δικαιολογώ. Ναι. Λέω ναι. Λίγο. Προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία. Ένα σκεπτικό που μπορεί να έχει ένα σου κερατώνει. Εδώ μιλάμε για σχέση. Δηλαδή μπορεί στην τελική να χωρίσει. Δεν είναι ανάγκη να κερατώσει. Εγώ σας μιλάω για σχέσεις ότι πέφτει κέρατος.
2: Το ένα στους τρεις το ακούω πολύ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω ναι, το ναι. Ποσοστό, αλλά είναι και πάλι.
4: Καλά, δεν θυμάστε που είχαμε διαβάσει μια άλλη έρευνα που έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών των dating apps είναι σε σχέση ή παντρεμένη.
2: Καλά, άσε και τι θεωρούμε πια ή μπορεί να μην θεωρούμε κέρατο. Δηλαδή, αν εγώ έχω γνωρίσει την Κατερίνα social mediaκά ή στα dating apps και παίζει ένα sexting ημερών. Και αυτό, ρε παιδί μου, ακόμη και να μην έχουμε βρεθεί, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,
4: ναι,
2: μέσα
4: ναι.
2: Είναι.
4: Ναι,
3: δεν
4: θέλω
3: να σας ρίξω από την καρέκλα, αλλά πάνω από το 50%.
0: Από το συννεφάκι μας, Θανάση.
3: Πάνω από το 50% είναι η Ελλάδα.
0: Και εγώ συμφωνώ.
4: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και
3: εγώ που έχω δουλέψει αρκετά βράδυ, παιδιά, δεν έχω δει κάτι που να μην με πηγαίνει σε αυτό το ποσοστό.
4: Αλλά κοίτα, ρε
0: κάτσε, εσύ πότε δουλέψεις βράδυ τώρα, πριν από 10 χρόνια.
3: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Τώρα λέμε, τώρα σου λέω χειροτερεύσει η κατάσταση.
3: Το ξέρω, μα φαινότανε. Δηλαδή, πώς θα πάει, θα γίνει καλύτερη.
4: Παιδιά, και η Γαλλία υψηλά με 43% και η Βραζιλία 45%.
3: Η Βραζιλία τώρα το 45% είναι ψέμα, α πούμε. Είναι όχι 80%.
0: Η Γαλλία και το φωνάζει και το κάνει.
4: Έχω
0: γιατί η Γαλλία
4: πολλά,
0: φωνάζει ότι είναι σεξουαλική
4: ναι,
0: χώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει πολλά σχόλια για Γάλλους.
2: Σεξουαλική ή ερωτική. Το ίδιο σκεφτόμουν και για την Ιταλία.
0: Εγώ πιστεύω σεξουαλική.
2: Σεξουαλική.
0: Φωνάζει. Τι φωνάζει, τι είναι, λες.
2: Τι φωνάζει.
0: Σεξουαλική.
3: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Το έχουν μέσα στην τσόντα
2: ναι,
0: κι αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά πέρσι...
2: Το τελευταίο, το ταγκό το χορεύουνε.
3: Θυμάστε που σας είχα πει το καλοκαίρι ότι είχα πάει στο γάμο το πολύ ωραίο του φίλου μου. Του... Δεν θα πω τώρα το
2: λόγο. Πόσοι κερατωθήκανε.
0: Του Ζεράρ. Του Ζεράρ.
3: Του Ζεράρ. Ο Ζεράρ ήταν 5 χρόνια στο Σάο Πάολο. Το μεγαλύτερο μου λάθος. Μας παρακαλούσε να πάμε ένα ταξίδι φίλοι και δεν πήγαμε. Δεν είχαμε λεφτά οι άφραγοι. Τέλος λοιπόν.
0: Λάθος τώρα αυτό.
3: Λάθος.
0: Να σε φέρω σε επαφή με το Βάιο, το φίλο μου που έχει τη θεωρία ότι όταν μπορεί να πας ένα ταξίδι, να πεινάσεις να το πας όμως. Γιατί πότε το ξαναπάς.
3: Ήταν λάθος. Τέλος, λοιπόν, μας έλεγε ιστορίες από το Σάο Πάολο. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γινόταν. Και ήταν σε μια κολοσσό εταιρεία οικονομολόγων. Ήταν μέσα, γινόταν, μου λέει, πατήσε με πατώσε από το πρωί ως το βράδυ κάθε μέρα. Έτσι λένε οι Βραζιλιάνοι. Πας για ένα καφεδάκι και θα το βρέξει.
2: Ο Έλληνας, ωστόσο.
3: Εντάξει, ρε φίλε, το αφήνω.
0: Εγώ ξέρω, δεν πήγα. Το λένε σε, για
3: πέντε χρόνια ζούσε.
0: Για πολλές χώρες το λένε αυτό, ότι πηγαίνεις και ψαρεύεις δηλαδή.
3: Πέντε χρόνια.
2: Και για την Ελλάδα το λένε αυτό.
4: Ναι,
3: ισχύει και στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα θα το λένε και για την Ελλάδα.
4: Ωστόσο, εγώ αλήθεια αναρωτιέμαι που γίνονται αυτά, γιατί εγώ δεν για έχω δει ποτέ.
2: Παντού και πουθενά νομίζω ότι είναι θέμα διάθεσης και το τι ο καθένας ακριβώς ψάχνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ψάχνεις να βγεις ένα βράδυ έξω και να γνωρίσεις το μεγάλο έρωτα της ζωής σου, μάλλον χλωμό. Αν ψάχνεις κάπως να γίνει μια φασούλα, νομίζω
4: κάτι
2: ότι είναι πολύ εύκολο για τον καθένα.
4: Πάντως, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν το Χιούστον, η Ατλάντα και το Λας Βέγκας, και από την Ευρώπη, να ξέρετε μάπες, το Παρίσι και το Βερολίνο έχουν την φήμη των πιο άπιστων πόλεων.
2: Πόλεων τώρα, όπου πάμε συγκεκριμένα.
4: Αν ακούσετε ταξιδάκια Παρίσι-Βερολίνο, το νου σας.
3: Όπου έχει δυνατή βραδιά, νυχτερινή βραδιά.
4: Ναι, ναι.
0: Καλά, νυχτερινή ζωή.
2: Και στην ελληνική επαρχία που δεν έχουμε νυχτερινή ζωή.
3: Συνέχεια μου τη λέτε. Και έχω ξεχύσει, και έχω χάσει τον ήρμο μου τόσες πολλές φορές.
0: Ναι, είναι γνωστός αυτός ο ήρμος. Έρχονται από
3: γιατί δεν μιλάω. Σας αφήνω να μιλήσετε και μετά να κοιτάνε τα μάτια και μου πες κάτι.
0: Έρχονται από το εξωτερικό για να ακούσουν αυτόν τον ήρμο.
3: Λάμω το φελέκι μου εδώ μέσα.
0: Άκου και έναν άλλον τώρα που έχει πολύ ήρμο.
3: Το γαμώ τώρα.

0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου.
1: Γεια σου, Όλγα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δεν θέλω να είσαι καμένη από τον ήλιο. Να έχει βάρει στο μαχιάσει από τίποτα, να πούμε παϊδάκια που σε πήγε ο Μυσίρης και φάγατε. Mm. Τα παγωτά και όλα αυτά. Mm. Βγάλατε φωτογραφίες, κάνατε το κουμάντο σας εχθές. Δεν θέλω όμως αυτό να βγει καθόλου στην απόδοσή σου στη δουλειά, στην επαγγελματική σου απόδοση.
4: Να βγει προς τα έξω ότι πέρασε ωραία.
0: Σε ακούω μπουκωμένη.
1: Είσαι
0: μπουκωμένη.
2: Αφού έχει αλλεργίες δύο μήνες η γυναίκα.
4: Έχει
0: αλλεργίες,
4: ρε παιδιά.
0: Έχει αλλεργίες ή σε κούμποσε ο άλλος να πούμε τίποτα παρφέ σοκολάτα και σε πιάσαν τα λαιμά σου.
1: Έφαγε παρφέ.
4: Παρφέ σοκολάτα δεν έφαγα, κρατήθηκα. Ποπκόρν έφαγα. Θα τα κλαίω για σήμερα αυτά. Θα κάνω και γυμναστικούλα.
2: Άσε μας μωρέ, Όλγα, επειδή έφαγε ποπκόρν.
0: Κλαίνει χείρε, κλαίνει και παντρεμένε.
5: Άκου λέει ποπκόρν γυμναστική.
2: Ναι, τι καλαμπόκι είναι αυτό, παιδί μου, λαχανικό.
5: Εγώ έφραγμα κοντεύω και δεν κάνω γυμναστική να πούμε. Γιατί και εσύ με τέτοια λαχανικά
0: Εσύ κράτα το, μη λυγήσεις.
5: Δεν θα παραδοθέω.
0: Μη λυγήσεις και πας και κάνεις καμία γυμναστική.
1: Τους έχεις, δεν σε έχουν.
0: Έλα Χριστέ, δικαίωμά σου είναι, Θανάση. Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη παρακαλώ από επαγγελματίες για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Και πριν πάμε στην Όλγα, θέλω να σας πω εδώ πέρα πληροφορίες που μου έρχονται. Καταρχάς, ναι, οι περισσότερες κλήσεις από αυτές που έχουν δοθεί μέσω καμερών είναι για παράβαση λωρίδας λεωφορείου.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τη λεωφορεολωρίδα.
1: Σίγουρα δηλαδή αυτά που βλέπουμε.
0: Στους δηλαδή.
1: Αυτό και σε εμάς.
0: Α, και σε εμάς.
1: Γιατί λίγοι μπαίνουμε.
0: Ναι. Και κλήσεις λέει δεν σβήνονται με τίποτα αυτές, ό,τι ένσταση και να κάνεις.
1: Okay.
2: Okay.
0: Επίσης συμπληρώνει η χώρα, άλλο θέμα. Οι χώρες που έχουν πιο έντονο θρησκευτικό συνέστημα το παραδέχονται λιγότερο ότι κερατώνουν.
1: Δεν έχουν όμως, ρε παιδί μου, τώρα το λέω εγώ αυτό και πάμε στην Όλγα. Δεν νιώθετε ότι αυτές οι χώρες έχουν και ένα έστω μικρότερο μασίφ μπετό ποσοστό ανθρώπων που δεν? Τύπου τους γονείς μας.
0: Που δεν.
1: Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τους γονείς μας. Δεν εννοώ.
0: Όχι, δεν λέω τους γονείς και τους γονείς μου. Ναι, ναι. Το σκέφτομαι το που
1: σαν,
0: δεν.
1: Σαν τοποθέτηση στη ζωή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό το πιο μασίφ νιώθεις, ναι, κάπως ότι υπάρχει.
0: Κοίταξε, αυτές οι παλιότερες γενιές που τώρα θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα φαινόμενα, όχι γενιές. Και γενιές δεν υπάρχουν σιγά-σιγά. Είχαν και το άλλο. Μπορούσε ένας άντρας κυρίως στις παρυφές της. Και γυναίκες, αλλά περισσότερο άντρες στις παρυφές της πατριαρχίας να διατηρεί μια μόνιμη σχέση παράλληλα με το γάμο του.
1: Άντρες αυτό τώρα.
0: Κυρίως.
2: Ναι, ναι, άντρες.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να είναι και γυναίκα, μην είστε απόλυτοι.
5: Όχι, άντρες.
0: Το γεγονός ότι είναι περισσότεροι άντρες, αυτό είναι το point.
2: Καλά, παλιά και γάμο,
0: μην
2: δεύτερο.
0: Δεν είναι άντρες, και εγώ γυναίκα που το κάνει. Τι, ναι. Έχω συγκεκριμένη γυναίκα στο μυαλό.
1: Φανερά.
0: Ναι, την ξέρετε κι εσείς. Είναι γνωστού που είχαν παράλληλη σχέση ταυτόχρονη με την οικογένειά του. Είναι γνωστού δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, πού το βρίσκεις τον χρόνο να αφιερώσεις? Είναι λίγο.
4: Το άγχος.
2: Ναι, πολύ άγχος. Και εμένα μου φαίνεται αγχωτικό. Τόσο σε εμάς.
0: Επίσης, είχαμε περιστατικό πέρσι, θυμάστε, Βασίλη, που είχαν παράλληλη σχέση συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή είχε την οικογένειά του ή την οικογένειά της και είχαν έναν σύντροφο ή μια σύντροφο που τις Πέμπτες ήξεραν. Ότι συναντιούνται τις Πέμπτες αυτοί.
5: Ήταν σαν το Champions League.
1: Σε αυτά που είναι συμφωνείς είμαστε πάρα πολύ ok. Αυτά που καταδικάζουμε είναι το άλλο που δεν έχει επιλογή.
2: Ναι, ναι.
0: Α, τη συνένεση.
1: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, τώρα αυτό το γνωρίζει το ζευγάρι.
2: Όπως και η παράλληλη σχέση πρέπει να ξέρει ότι ο άλλος είναι παντρεμένος, ας
1: δεν
2: πούμε.
1: Σας έλεγα εγώ για γνωστούς μου που ήταν. Σαν παντρεμένοι. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν κάνει και γάμο τέλος πάντων. Και μετά πολλά χρόνια ξέραν ότι η Κατερίνα τα έχει με το Θανάση, ο Δημήτρης τα έχει με την Βασιλική. Και μάλιστα αν γινόταν και κανένα τσακωμός και τέτοια, θα έλεγε ο Δημήτρης στη γυναίκα του: Βρε Κατερίνα μου, βρείτε τα τώρα και με το Θανάση, μην χάσετε το τρίμερό σας να πάτε κανονικά. Να πάω κι εγώ με τη Βασιλική μου.
0: Αλήθεια λέει.
2: Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ ok, ρε παιδί μου. Πες ότι έχεις ένα σπίτι, μια οικογένεια, δεν θες να τα σπάσεις, τα έχεις βρει γραφειοκρατικά, λες τώρα πού να σπάω γάμους και ιστορίες και σπίτια και έχεις τη σχέση σου έξω. Ναι. Και έχεις μια, ουσιαστικά είσαι παντρεμένος με έναν πολύ καλό σου φίλο.
0: Τι εγώ το κρατάς το παντρεμένος τώρα?
5: Γιατί μωρέ? Όχι, γιατί
2: η φιλία είναι πολύ πιο σταθερή από τον έρωτα και λες εγώ θέλω να έχω κάποιον δίπλα μου.
0: Είμαι παντρεμένος γιατί παραμένεις, ρε φίλε.
2: Γι' αυτό.
0: Είναι φίλος.
2: Όχι.
0: Γιατί?
5: Έχουμε πάρει, κοίτα, είμαι εγώ με την Μπούκα. Είμαστε παντρεμένοι από τα 20 μας. Okay.
2: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
5: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Έχουμε πάρει μαζί ένα στεγαστικό, έχουμε πάρει ένα αμάξι. Δεν έχουμε στον ηλιομήνα, γενικά έχουμε μόνο ένα στον άλλο.
0: Συμφεροντολογικό είναι. Άρα ναι, είναι ψήφο. Μα ρωτάω γιατί γάμος, παντρεύεσαι.
5: Ο γάμος
0: δεν το έθεσε έτσι η Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει είμαστε φίλοι.
5: Όχι, με αυτό
0: θα είμαστε... βάζει μέσα οικονομικά.
5: Ναι, μα γι' αυτό το λόγο θα
2: όχι, τα βάζω κι εγώ. Ότι ουσιαστικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε καλοί φίλοι. Μπορεί να έχουμε και παιδί.
1: Μια εταιρεία ίσως.
2: Ναι, ναι, το μεγαλώνουμε. Οπότε παραμένουμε παντρεμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μικροτέρωσμα ναι, ναι, το ευθελίζεται νομίζω το θέμα του γάμου στο βωμό του συμφέροντος.
5: Μα ο γάμος συμφέρον είναι.
0: Όχι. Δεν ξέρω εσύ τι καταβολή. Που δεν έχει. Από πού και σου τα λες αυτά. Οι γονείς σου δεν έχουν παντρευτεί από συμφέρον.
5: Καλά, δεν το ξέρεις.
0: Με τις δικές σου τις αναφορές το ξέρω.
1: Δεν ναι, μπορούσαν λοιπόν, οι γονείς μας να παντρευτούν από συμφέρον.
5: Μακάρι να το
0: χάσουν. Πάμε
5: κάνει
0: λίγο στην Ολγα. Έλα, αγορίτσι μου, πάμε.
4: Λοιπόν, σήμερα παιδιά ο καιρός μας τα λέει καλά. Θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες νεφώσεις. Επίσης θα έχουμε και περιορισμένη αστάθμιση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα εστιάζεται κυρίως προς τη βόρεια χώρα, δηλαδή στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, τη Θράκη. Ίσως βρέξει λίγο εκεί και προς τα Επτάνησα.
0: Ωραία.
4: Οι θερμοκρασίες θα κοιμάνθουν πάλι σε ψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου και χθες φτάσαμε προς την Καρδίτσα 35 βαθμούς. Και όμως στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γύρω στους 26 με 29 βαθμούς. Στην Αττική, όπως και χθες, θα έχουμε ηλιοφάνεια και ζέστη. Νοτιά θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 με 32 όσο πάμε προς το κέντρο 30, όσο πάμε προς το πόρο 32.
0: Δηλαδή τον Αύγουστο και... θα γίνει ρε παιδιά 48.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άστε να πάνε.
5: Έρχονται φέτος τα 50.
0: 32 τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
4: Όχι 50, μην είστε υπερβολικοί.
5: Εγώ μα είμαι πάντα.
0: Μα 32 τώρα, 32 βαθμούς αρχές Ιουνίου, ρε Σιόλγα. Τον ήπιαμε.
4: 29.
0: Σήμερα εγώ έτρεξα στο διάδρομο και ξέρετε, μετά αρχίζει και υδρώνεις.
4: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια, αλλά προς το τέλος.
4: Καλά, ναι, ότι υδρώνεις, δεν κάνει.
0: Ακούστε τώρα, και μπαίνω για μπάνιο. Βγαίνω και συνέχεια να υδρώνω. Μετά τον μπάνιο.
1: Έπρεπε πιο ζεστό από ό,τι ήσουνα. Το γνωστό.
0: Δεν το ήξερα. Συγγνώμη, έλα, Όλγα.
4: Ναι, και θα έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους. Γενικότερα, όταν έχουμε νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους, δεν προτιμούμε μαραθώνα και τέτοιες παραλίες. Λοιπόν.
1: Παραλίες διαλέγουμε τώρα.
5: Μόλι, δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε.
0: Γιατί?
5: Σηκώνεται.
4: Γιατί όταν έχει νοτιά, αυτές οι παραλίες δεν είναι καθόλου καλά. Λαύριο, μαραθώνα, όταν έχει νοτιά, γίνεται χαμός από κύματα. Βγάζει και βρώμα λίγο η θάλασσα.
5: Όχι, λίγο
4: είναι βοριά αυτές οι παραλίες.
5: Ο νοτιά σηκώνει το σκουπίδι, λένε.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έχει πολύ κύμα, ειδικά στο μαραθώνα. Αν έχει πάνω από 4 μποφόρ, δεν πα.
5: Ο Σαρονικός
0: βγάζει. Εσύ δηλαδή λες που πήγες εχθές για να ξέρουμε.
4: Πήγα σε 9 το μετάνωσα, έφυγα. Δεν είχα δει ότι έχει νοτιά εγώ.
2: Καλά, πάτησες
0: εσύ. Πάτησε με το ρολόγο.
2: Την αίρεσης.
0: Σαν να πηγαίνει.
4: Μετά το ποντέρι,
0: σαν να πηγαίνει, σαν να πηγαίνει ο Μποτρίνη και παθαίνει τροφική σε εστιατόριο που επιλέγει και παθαίνει τροφική δηλητηρίαση.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Ανοίγω μετά το μοντέλο, το ακούσατε. Μην φανταστείτε καμιά ιστοσελίδα πώς πάμε εμείς κάτσε να δούμε. Ανοίγει
0: μόνο το μοντέλο. Ανοίγει
4: το μοντέλο, το μελέτησα, είδα 4 μποφόρ.
0: Κατόπιν εορτή το μελέτησε.
4: Ήμουν ενθουσιασμένη για το μαγιό που είχα αγοράσει και τα.
0: Έλα, κλείσουν, έλα.
5: Μια ερώτηση να τη

0: 104,6 My Radio.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!

0: Εφάνα Ιζουμπούρογλου στην τηλεφωνική γραμμή και την εμπιστεύω με τυφλά.
1: Α, μπράβο σου.
2: Νάτα μας.
0: Καλά, μπορεί και
2: αυτά
0: όχι.
2: Αυτά θέλω να ακούω.
0: Ναι, καλά, ηρέμησε τώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι πριν περάσουμε στην Εβάνα, ότι ό,τι πάθει το κινητό σου έχει τη Vodafone εδώ. Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν και θα καταλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, γιατί και ο χρόνος παίζει ρόλο, και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε στην lifestyle επικαιρότητα που παρουσιάζει η Εβάνα Ζουμπούρογλου για να δούμε τι
2: θα πει. Την εμπιστεύω με τυφλά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μια φορά το έκανε το λάθος και το είπε.
0: Σωστό.
2: Τώρα πάει, αυτό ήταν. Τι κάνετε?
1: Καλά, Εβάνα, εσύ?
0: Ωραία. Θα μιλήσεις τώρα ή θα καθόμαστε να λέμε τα νέα μας?
2: Μπορούμε να πούμε και τα νέα μας.
3: Μπες στο θέμα, μπες στο θέμα, θα σε κλείσω.
2: Τίποτα. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Το βλέπω και έξω. Που βγαίνω στις γειτονιές και χαιρετάω τον κόσμο.
0: Έχει απομακρυνθεί από ποιον, ο ένας από τον άλλον, εννοείς?
2: Ναι. Να κλείσει τώρα. Είδες τι μου είπες, πάμε παρακάτω. Ναι, πούμε τα νέα μας.
4: Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος κοινωνικά, έχει έρθει κοντά σεξουαλικά, γιατί είπαμε πριν γύρω στο 40% είναι άπιστη εδώ στη χώρα.
0: Τα αλλάζουμε εδώ.
1: 36% Εβάνα, να ξέρεις κι εσύ.
0: Ανάλογα με την ενότητά μας, τα αλλάζουμε. Ό,τι μας συμφέρει, λέμε εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, αλλά ξεκινάω με τα θέματα.
1: Ναι.
2: Ξεκινάω με τα θέματα για να σοβαρευτούμε λιγάκι. Και ξεκινάω λοιπόν με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος βρέθηκε χθες καλεσμένος στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κάτι είπατε τώρα εσείς, αλλά εγώ δεν το άκουσα.
0: Ο Θανάσης κάτι είπα, αλλά δεν το ακούσαμε. Δεν πειράζει, θέλω να το πεις.
3: Εγώ έκανα συνάντηση κορυφής.
0: Για πες. Δεν πιστεύω.
2: Δεν κυνήγησα.
0: Δεν πιστεύω τώρα, γιατί στον αέρα το μαθαίνω. Δεν πιστεύω να πει τίποτα για μένα.
2: Όχι, δεν θα το έφερνα.
0: Όχι, να το έφερνες, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα είχα σοβαρό πρόβλημα με τον Γρηγόρη. Θα ήταν μοτίβο πια ότι θέλει να πει ο Γρηγόρης να φέρνει κάποιον άλλο να τα λέει. Αλλά
2: κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Εφόσον δεν έγινε.
2: Δεν έχω δει όλη την εκπομπή, κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Εντάξει.
2: Αλλά αποσπάσματα.
0: Okay.
2: Λοιπόν, δεν κυνήγησα, λέει, την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίασαν την εκπομπή πριν. Εμείς, λέει, δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας με τα παιδιά. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξω κάποιον. Να διώξουν, συγγνώμη, κάποιον.
0: Ισχύει αυτό. Όλοι, αλλά δεν ήταν όμως και ανίδεος, ήξερε που έμπαινε, έπρεπε να μάθει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο, δεν είχε ευθύνη αυτός.
2: Ναι, ισχύει. Απλά είχε την ευθύνη που είχε είναι ότι μπήκε σε μια εκπομπή που είχε δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Οπότε θα έπρεπε κάπως να είναι προετοιμασμένος. Θα υπάρχουν και αυτά τα σχόλια. Είσαι ηθοποιός, δεν είσαι. Αυτό ένα τσικ θα έπρεπε να το σκεφτεί.
0: Εμένα το σχολείο μου ήταν αυτό που μπαίνει σε μια συνθήκη που δεν την ήξερε καλά και θα έβρισκε τον πελάτο όπως και τον βρήκε. Είχα το δίκιο μου και τα άκουσα μετά από 7 μήνες τα μπινελίκια μου. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Όλοι οι δημοσιογράφοι, λέει, με ρωτούσαν γι' αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωρά λάθος. Στέγνωσε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν.
0: Αυτό είναι ο ορισμός, ωραία το περιγράφει ο Γιάννης, του ότι αισθανόμουν λίγος. Το ότι είσαι λίγος όμως επαγγελματικά δεν αφορά εσένα, δεν είναι κάτι κακό που κάνεις. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μπορώ εγώ να πάω να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Θέλω πολύ. Και βλέποντας και κάνοντας, μπορεί να κουτσοκαταφέρω μέχρι ένα σημείο.
4: Και έρχεται λίγο αυτό και σε κόντρα που λέει ο ίδιος ο άνθρωπος εδώ με το γενικότερο αφήγημα εκείνης της περίοδου ότι ό,τι και να γίνει δεν τον αγγίζει τον Τσιμιτσέλη γιατί είναι ο συντονιστής. Είναι άλλοι δημοσιογράφοι, είναι άλλοι που κάνουν αυτό. Όχι, ο άνθρωπος έπρεπε να μπει μέσα κανονικά. Σου λέει, μίλαγα για τα Τέμπη. Πώς θα το έκανε, ως διαχειριστής, συντονιστής της εκπομπής?
3: Εγώ θα ήθελα να μάθω αν ήταν ενημέρωση από πριν ότι οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής έχουν απομακρυνθεί και ψάχνουν παρουσιαστή ή του είπανε έλα θα τους διώξουμε να πάρει τη θέση.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο ουσιαστικά.
3: Εβάνα, με τα λεγόμενα του που είχε τόσο πολύ άγχος είναι μάλλον ότι και αυτός τελευταία στιγμή το έμαθε και λέει ωραία πάμε να κερδίσουμε την ευκαιρία.
4: Υποτίθεται τους είχαν προτείνει να παραμείνουν με έναν τρόπο στην εκπομπή και να είναι και εκείνος μαζί τους παρουσιαστής και εκείνη η δημοσιογράφη στο πεδίο.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν λέει ψέματα ο Sky. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δηλαδή τον φέρανε για κράχτη. Όντως να έχουν τον πρώτο ρόλο αυτοί που ξέρουν, δηλαδή οι δύο δημοσιογράφοι, ο Κουρδής και η Ρεύη, και εκείνος να

0: Είναι λίγο το περιτύλιγμα, να σου το πω.
1: Ωραίο, είσαι κουμπί.
0: Ναι. Μετά αυτοί παρεξηγήθηκαν δίκαια, άδικα.
2: Δεν θα συμμετείχαν.
0: Το δικαστήριο πια θα το κρίνει αυτό. Και εκεί λάκησαν και ο Γιάννης, επειδή είχε δώσει τα χέρια, συνέχισε με το ρόλο του να είναι αναβαθμισμένος, ναι, εκ των πραγμάτων. Εφόσον φύγαν οι άλλοι δύο.
1: Σωστή ανάλυση σου.
3: Απλά εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης Μητσέλης νιώθει έτσι όπως νιώθει και κάνει αυτές τις δηλώσεις, γιατί ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε μια κριτική.
0: Ακριβώς.
3: Δεν έχει ξαναδεχτεί στο παρελθόν κριτική.
0: Αρνητική κριτική,
3: είδους, έτσι. Αρνητική κριτική.
0: Ο Γιάννης ήταν πάντα πολύ καλομαθημένος, γιατί είναι πολύ συμπαθής, είναι όμορφος, είναι καλός στη δουλειά
3: μα
0: του.
3: Έτσι,
0: και ό,τι έχει κάνει, όπως είχα πει τότε και τηλεοπτικά, επειδή ήταν ψυχαγωγικό, είχε πάει καλά. Ήταν καλός. Δεν ξέρω αν είχε πάει καλά. Κάποια είχαν πάει, κάποια δεν είχαν πάει, αλλά ήταν καλός. Τώρα εδώ έμπλεκε σε μονοπάτια που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και φάνηκε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις πει κάτι πολύ προσβλητικό σαν ηθοποιός σε κάποια συνέντευξη, σπάνια θα σου επιτεθεί το σύστημα και θα σου κάνει μια, θα σου ασκήσει μια αρνητική κριτική.
3: Είδε πως είναι και αυτή η πλευρά ουσιαστικά, αλλά όταν μπαίνεις σε αυτά τα μονοπάτια θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι αντίστοιχο που λέγαμε και για τη Σοφία Μουτίδου. Ότι ναι, όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε σε μια άλλη θέση, οπότε θα δεχτεί και μια άλλη κριτική.
1: Όχι μωρέ, εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, και κάτι συναδέλφου.
3: Και δεν δέχτηκε, συγγνώμη, δεν δέχτηκε μονικές κριτικές ο Γιάννης Μητσέλης.
0: Παιδιά, μία κουτσοκριτική προσπάθησα να το κάνω εγώ ως φίλος του και, που βγήκα και σωστό στο τέλος της σεζόν και τ' άκουσα. Ο Γιάννης δεν είχε καθόλου αρνητική κριτική, καμία, ούτε από μένα ούτε από κανέναν.
3: Ισχύει. Και το λέω γιατί σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε και αιμονικές κριτικές που δεν έχουν, παιδί μου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει.
3: Κάτι έλεγες, Θανάση.
1: Όχι, τίποτα. Εγώ, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κρατιώνται και θέλουν να πούνε το οτιδήποτε. Θέλουν να πούνε και το αρνητικό και το θετικό. Θέλουν να έχουν άποψη. Okay. Νομίζω σε αυτούς τους ανθρώπους εντάσσομαι και εγώ, εντάσσεται και ο Δημήτρης. Okay, μπορεί να μας πούν κάποιοι μονικοί. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι.
0: Εδώ να σου προσθέσω, πολύ σωστά τα λες, ότι εγώ, ειδικά στον Μποντζόρο, πληρώνομαι και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Πίστεψέ με, ενώ μου αρέσει, πολλές φορές θα ήθελα να το αποφύγω.
1: Ναι, αλλά στο ζητάνε.
0: Αλλά τι να κάνω, πρέπει να το κάνω και πρέπει να το κάνω καλά.
1: Και υπάρχουν και στην αντίπερα όχθη άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη και έχουν και πάρα πολλά να πούν και έχουν βάλει και το χέρι τους σε πάρα πολλές καταστάσεις και θέλουν να είναι πάντα τα καλά παιδιά. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο μου, διανύζομαι ένα όνομα, Εθνική Ελλάδος. Ποιος θα πάρει την Eurovision, παιδιά, ο καλύτερος να κερδίσει. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Εγώ συγγνώμη που το λέω και συγγνώμη αν μπαίνετε πολλοί άνθρωποι σε αυτό το τσουβάλι. Εμένα με τρομάζουν οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πάντα καλοί με όλους και να είναι τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
0: Μάστε. Πάμε παρακάτω, Εβάνα.
3: Πέτρος Κουσουλός, λοιπόν, έκανε, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του πρωινού. Και τι είπε, λοιπόν. Όσο επωφελήθηκα εγώ, επωφελήθηκε και η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και η ίδια η Ζήνα Κουτσελίνη, ουσιαστικά.
2: Από τη συνεργασία τους.
1: Από την κόντρα.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδί μου, τον ρωτάμε, ξέρεις, για το. Κάπως θεωρείται στον χώρο ότι από τις αλήθειες με τη Ζήνα και την υπόθεση με την μητέρα από την Πάτρα, που όντως βγήκε πιο μπροστά ο Πέτρος Κουσουλός, γιατί είχε ρεπορτάζ και ήταν από τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο που κάθε μέρα ήταν έτσι στα φώτα που λέμε λόγω αυτής της ιστορίας, ότι επωφελήθηκε από την εκπομπή και από τη Ζήνα. Και ουσιαστικά τώρα σου λέει ότι εγώ δεν επωφελήθηκα.
0: Καλά.
3: Και αν επωφελήθηκα εγώ, επωφελήθηκε και η εκπομπή, το ίδιο με μένα. Δεν μου χαρίστηκε, λέει, κάτι, ούτε στην εφημερίδα, ούτε πουθενά. Ουσιαστικά ότι μόνος μου, ότι κατάφερα, το κατάφερα μόνος μου.
0: Το ότι και οι δύο πλευρές επωφελούνται, νομίζω είναι αυταπόδεικτο. Από εκεί και πέρα όμως, πριν τη Ζήνα, ο Κουσουλός πελαγοδρομούσε ως δημοσιογράφος. Δεν ήταν ότι τον είχαμε κατατάξει στην ψυχαγωγία ή στην ενημέρωση. Λίγο στην Αταλία δούλεψε, λίγο στο έκανε. Δηλαδή ήταν η ενημερωτική φωνή σε ψυχαγωγικές εκπομπές.
2: Έκανε στο Open Epsilon, νομίζω. Open.
3: Ήταν στο Alter κάποτε ο Πέτρος Κουσουλός.
2: Έκανε μία εκπομπή τύπου ερευνητική δημοσιογραφική που είχε από μαγιολίκια μέχρι φαντάσματα.
0: Φυσικά.
2: Καλά το θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν. τοποθετήσαμε και όντως πήρε το δρόμο του από τη Ζήνα και μετά. Δεν κακό να το πει αυτό. Ναι, εννοείται πως και εκείνος έπαιξε καλά το ρόλο του και έκανε σωστά τη δουλειά του και έβγαλε και την εφημερίδα του, την BAM. Καλά γίνανε όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα που το εναρκτήριο λάκτισμα ήταν τότε, πιζίνα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μια σοβαρή έτσι, πλατφόρμα να σε φιλοξενεί μια τέτοια
0: ακριβώς
2: εκπομπή στο Star που πήγαινε τότε τρένο.
0: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω.
3: Γιατί σίγουρα γιατί είχε το ρεπορτάζ.
0: Όταν δημοσιογράφος πριν, εντάξει, δεν ήταν και κανένα δημοσιογράφος που μα είχε μείνει και στο. Δεν ήταν και ο. Τέλος πάντων τώρα. Μην λέω.
2: Α, σίγουρα. Ήσυχους, ναι.
0: Ναι,
3: σε άλλο σημείο λέει θα κάθομαι να λέω ότι είμαι στη τηλεόραση λόγω της Κουτσελίνη, αφού λέει προϋπήρχα. Σίγουρα είχε το ρεπορτάζ του και αυτό είναι που τον έκανε γνωστό, αλλά είχε το περιβάλλον. Πού θα ήταν, που θα έπρεπε να είναι κάπου για να έχει αυτό το ρεπορτάζ και να φαίνεται
0: δεν
3: και να ακούγεται.
0: Δεν είναι μόνο ρεπορτάζ, αυτό το μαχητικός δημοσιογράφος αδέκαστος που το παρουσιάζει ως show, σίγουρα το τσίπησε από τη Ζήνα.
2: Βέβαια.
0: Δεν ήταν πριν έτσι.
3: Τέλος πάντων.
1: Ο αδέκαστος μπάρας.
2: Ναι, και του το φούντωνε και του το φούσκωνε. Και ξέρεις, ήταν τύπου. Και τώρα θα πάμε στο Δημήτρη να τα δώσει όλα, να κάνει το σόου του να του σκίσουμε.
0: Το σόου του που φώναζε, που έφευγε από τα πλατό και αυτά τα έκανε στη Ζήνα. Δεν τα έκανε πριν. Στην Αγαλία ήταν.
2: Του λέγε μην το πει, θα το πω!
0: Παναγία.
1: Ναι, άλλαξε. Του φτιάξε, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ένα προφίλ.
1: Είναι ο σκάουτερ. Τον βρήκε η Ζήνα, τον διαμόρφωσε, τον έφτιαξε. Εντάξει,
2: ή όπω λένε σε κάτι αγαπημένε μα ταινίε, Θανάση μου, you created the monster.
1: Να σου
2: τώρα κάτσε.
1: Τώρα δεν μπορεί να το ελέγξει. Πάει. Και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το αδέκαστος. Αδέκαστος είναι μέχρι να του γίνει δικιά του δουλειά. Μετά τελείωσε η υπόθεση.
3: Μωρέ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε.
1: Και το λέω αυτό για τον κουκλόνι που τον είχε σταυρώσει. Μόλις τα βρήκανε, μάλλον εξοδικαστικά. Τίποτα. Δεν το ξαναέφερε στην εκπομπή του.
2: Ήθελε τα λεφτά του, άρα
1: αυτό ήθελε. Ναι, το έβγαλε το θέμα.
3: Ναι, προφανώς λύθηκε αυτή η υπόθεση. Ναι. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάμε στο να πούμε ότι ναι, με βοήθησε ο Δημήτρης, ναι, με στήριξε ο Βασίλης.
1: Γιατί έχουν τσακωθεί,
3: δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν εκτιμάμε και ξεχνάμε.
0: Είναι συγκεκριμένη αυτή και η Μαλέσκου που δεν έχει τσακωθεί με τον Μουτσινά δεν παραδέχεται ότι από τον Μουτσινά έγινε Εβραίος γνωστή.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, τι να κάνεις τώρα, είναι στον άνθρωπο. Δεν θέλουν να πούνε ευχαριστώ. Τι να κάνουν.
1: Απλά.
2: Πάντως δυστυχώς αυτές τις δουλειές που απευθύνονται στον πολύ τον κόσμο. Θες δε θες, ετεροπροσδιορίζεσαι. Δηλαδή, αν όλοι ξέρουν τον Ουγγαρέζο γιατί ήταν στην εκπομπή του Πασά, δεν πανάχει δουλέψει ο Ουγγαρέζος με τον Γιάννη Γαβρίλ Μπόρκμαν. Θα είναι ο Ουγγαρέζος του Πασά και τελειώσαμε.
1: Ρε Βασίλη, ξέρεις πόσο άσχημο είναι να έχεις βγει σαν καρικατούρα ξένα σοου κάποτε, να λες το κάνω για τα 650 ευρώ γιατί τα έχω ανάγκη, να έχεις ξεφτυλιστεί. Μετά κάποιος μάνατζερ, κάποιος διευθυντής να σε βρει από αυτήν την καρικατούρα να σου πει: εγώ αυτήν την καρικατούρα μπορεί να κάνω κάτι καλύτερο. Να κάνεις κάτι καλύτερο, να στο θυμίζουν όλοι ότι είναι καρικατούρα. Γενικά το λέω.
0: Εμείς γενικά τώρα, λες και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Σου λέω για τους ανθρώπους
0: που 650 ευρώ λες,
1: που κάνουν κάτι το οποίο δεν γουστάρουν σε μια εκπομπή. Μετά μέσα από αυτό γεννιέται ένας άλλος χαρακτήρας, του στείλουν μια εκπομπή και όλοι οι υπόλοιποι που του λέμε ήσουν εκεί πρώτα, λέει, δεν το θυμάμαι. Δεν υπάρχει, δεν με έχει διαμορφώσει ναι. Κανείς.
0: Έλα Εύα, να πάμε παρακάτω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ζωγόνοι.
3: Λοιπόν, πάω στη Σία Κοσιόνη.
0: Καλύτερα να λέμε όμως, αφού δεν είναι τίποτα μηνύσιμο αυτό. Πες το. Λες κάτι γενικό που είναι όμως με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Και δεν καταλαβαίνω.
1: Βαριέμαι μετά να τσακώνομαι στα τηλέφωνα.
0: Ναι. Έλα.
2: Α, σε παίρνουν, ναι.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, η Σία Κοσιόνη αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να απαντήσει στον Αντένα για το αν θα επιθυμεί να συνεργαστούν ή όχι. Εντάξει, όπως φαίνεται, θα πει το ναι για δύο πόστα, για δύο θέσεις.
2: Θα πει το ναι.
3: Η μία. Ναι, να συνεργαστεί με τον Αντένα.
2: Okay.
3: Λοιπόν, το ένα πόστο είναι ότι εμφανίζεται ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, δυνατό προεκλογικά.
2: Μισό, άνω τελεία. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δελτίο του Αντένα που έχω δει στο Ζάπινγκ
3: ναι.
2: Τώρα τελευταία.
0: Ναι.
2: Σε κάποιο
0: που
2: σημείο.
0: Παίζει και πάρα πολύ νωρίς.
2: Που παίζει και νωρίς, ναι. Καλά για μας είναι πολύ αργά εκεί.
0: Ναι,
2: μισό λεπτό,
0: σωστά.
2: Είναι το σήμα τη βράδια.
0: Σωστά.
3: Ναι, είναι όπως και το
2: άλλο. Έχω πετύχει ένα σημείο, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος και είναι το Αντένα, που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου όρθιος και έχει απέναντι ένα γραφιάκι, λες και είναι το Θρανείο, με τρεις δημοσιογράφους και του λένε το μάθημα. Μη δω τη Σία Κοσιόνη σε καμιά τέτοια κατάσταση.
1: Όχι, θα αλλάξουν.
3: Όχι, άλλο, είναι, το αποκλείω.
0: Είναι δύο, είναι, όχι, δεν είναι αυτό, Βασίλη, είναι πιο μετά που είναι στο κέντρο, είναι τρεις. Καθιστεί.
2: Και αυτό το έχω δει με τους τρεις
0: που βγαίνει Κλήτου,
2: βγαίνει μία να πει της Νέας Δημοκρατίας, μία να πει της Αντιπολίτευσης τέλος πάντων.
0: Και η Πινελόπη Χαλβατζή, νομίζω λέγεται.
2: Ούτε αυτό θέλω.
1: Ρε παιδιά, εγώ πιστεύω θα το αλλάξω τελείως στο δελτίο του χρόνου και θα είναι δύο. Απλά πράγματα.
3: Αποκλείεται η Σία Κοσιόνη να συμφωνήσει να κάνει κάτι τόσο φτωχό όσο περιγράφει.
0: Δύο δεν θα είναι, αλλά θα το στήσουν αλλιώς το δελτίο. Ναι.
1: Έλα πάνω που αποκλείεται η Σία Κοσιόνη, απέναντι στο Χατζηνικολάου θα είναι.
3: Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Παπαδρόσος, ο Βασίλης Παπαδρόσος, βρίσκεται τώρα στον Αντένα, έτσι. Γι' αυτό και θα πάει η Σία Κοσιόνη. Είναι ένας επιπλέον λόγος, για να τα λέμε σωστά, που θα πάει η Σία Κοσιόνη.
1: Άρα του χρόνου
3: παραχρόνου. Άρα αποκλείεται να τη ρίξει τόσο πολύ.
1: Μα γιατί είναι ρίξιμο να είσαι.
3: Το θρανιάκι που περιγράφει τώρα. για το Βασίλη.
1: Όχι, εγώ δεν είπα για το
3: Θρανιάκη. Εγώ για το Θρανιάκη.
1: Είπα να έχουν ισότιμους ρόλους στην παρουσίαση. Να είναι δύο παρουσιαστές.
0: Δεν νομίζω να γίνει αυτό.
2: Και πάλι, ας πούμε, δεν νιώθεις ότι είναι. Δηλαδή, ο καθένας που έκανε μόνος του ξαφνικά δεν μπορούσε και πρέπει να τους βάλουμε μαζί. Όχι.
1: Αφού έχουν συμβόλαια ενεργά, ρε παιδί.
0: Τέλος πάντων, σχολιάστρια όμως λέμε. Δεν λέμε για συμπαρουσίαση. Πάμε παρακάτω.
2: Τι άλλο έχεις δεύτερο ρόλο.
3: Κοίταξε. Και η σχολιάστρια έχει τη βαρύτητα.
0: Την έχει, την έχει.
3: Έχει μια βαρύτητα η σχολιάστρια.
4: Όπως είναι ο κύριος Πρετεντέρης στο Μέγκα. Καλή
0: ναι,
4: ώρα.
0: Ακριβώς.
3: Βέβαια.
0: Τώρα
2: πού το τι λες.
0: Τώρα βγήκε. Νομίζω δεν έχει κλείσει μήνα το δελτίο τύπου που έλεγε ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου θα είναι ο κεντρικός άνκορμαν του δελτίου ειδήσεων του Αντένα για τα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε αυτό δεν.
2: Για πες τώρα
3: και ουσιαστικά όταν ξεκίνησαν οι ψήθυροι ότι μπορεί να μεταφερθεί η Σία Κοσιόνη στον Αντένα, ο Αντένα έσπευσε να κλειδώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου και να βγάλει και το δελτίο τύπου για να κλείσει τα στόματα του οποιοδήποτε. Mm-hmm. Του οποιοδήποτε.
0: Ακόμη δεν είχε φύγει από το Sky.
3: Όχι, δεν είχε φύγει.
0: Με τον Θοδωρή Κυριακού. Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, το δεύτερο project που αναλαμβάνει λοιπόν η Σία Κοσιόν σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι η εκπομπή συνεντεύξεων που θα έκανε, αν θυμάστε το είχαμε συζητήσει πέρσι, ο Γιώργος Παπαδάκης.
0: Ναι, μια σειρά από συνεντεύξεις, σωστά.
3: Mm. Μια σειρά, μπράβο, ναι, από συνεντεύξεις με έτσι πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είχε στηθεί και η παραγωγή για αυτή την εκπομπή και το πλάνο γυρισμάτων, οπότε όπως όλα δείχνουν η Σία Κοσιόν, εφόσον πει το ναι, θα αναλάβει τη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Άρα, και τι άλλη επιλογή έχει? Γιατί
2: μου αρέσει αυτό που ακούω, αλλά επειδή εκεί στον Αντένα τώρα ακούω και άλλα πράγματα που ίσως κάνουν, γίνουν, θα ήθελα να τη δουν τη Σία Κοσιόν out of the box και να της προτείνουν την παρουσίαση τύπου Dancing with the Stars. Θα ήταν συγκλονιστική.
0: Φανταστικό.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν μπορούσα, δεν πιστεύω.
2: Τι είναι αυτό με τις συνεντεύξεις?
4: Επιτέλους ανανέωσε, ρε Βασίλη. Καλά
1: δεν
4: λες.
1: Πιστεύω δεν θα την υποστήριζε. Δεν θα ένιωθε κανένα τα ίδια.
0: Σαν να λέμε να κάνει ο κύριος Πρετεντέρης το Chase. Να είναι ένας Chaser.
3: Να την ανακατέψουμε αυτή την τράπουλα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θα του πήγαινε. Τώρα να του βρούμε ένα όνομα, το γεράκι, το βουνό, αυτά.
0: Ναι.
2: Και έτοιμος είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Και εγώ θέλω να κάνω δελτίο ειδήσεων.
1: Να βάλεις το τσιμιτσέλα παρουσιάζω.
0: Πάμε. Μάστα, έχεις κάτι άλλο?
3: Ναι, βεβαίως.
0: Έλα, πες το και αυτό και έξω από την πόρτα.
3: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τι να σας πω. Θα σας πω για τον Λιάγκα χθες που πριν πασάρουν το βίντεο.
0: Μα κάθε μέρα μα λέει το Λιάγκα κάτι. Την ώρα καούρι του Μάπε Σόου έχει καταντήσει.
1: Μέχρι και εγώ σταμάτησα να βλέπω, κουράστηκα.
3: Καλά, να μην σα το πω τώρα.
0: Όχι, εντάξει, πες έτσι.
2: Όχι,
0: την πήραμε.
3: Ήθελα τώρα να φιτιλιάσω, ρε παιδί μου, να σας πω. Ότι
0: εδώ
3: πριν
0: το Βασίλη που δεν μιλάει. Αυτό
3: φιτιλιάζει. Πριν πασάρει το βίντεο του Κωνσταντίνου Βασάλου με τη μαγειρική, γιατί πολύ τα απολαμβάνει αυτά τα βίντεο και ο Ρους Λιάγκας. Λέει, πάμε να δούμε.
0: Είναι ένα βίντεο που κάνει ο Κωνσταντίνος που μαγειρεύει και σχολιάζει την επικαιρότητα.
3: Ακριβώς, ναι, είναι το στείλει και στο YouTube. Ένα βίντεο του στο YouTube, ακριβώς. Που το παίζουν συχνά πυκνά στο πρωινό.
0: Ναι.
3: Πάμε, λέει, να δούμε, λέει, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον φίλο μου.
0: Ναι.
1: Του αρέσει.
3: Είναι ο μόνος φίλος που έχω από αυτήν την εκπομπή.
0: Δεν έχει και την ώρα.
2: Θα σου πω τι έχει συμβεί.
1: Και το είπε. Την ώρα, ρε.
2: Το Σαββατοκύριακο που ναι, εγώ τους έβλεπα εδώ στο Χαμογέλα κάποια στιγμή.
0: Για πες, Βασίλη.
2: Θα σου πω.
0: Πιστέ μου, σκύλε!
2: Αμέσως, θα βγάλω την γλωσσίτσα μου και θα τα πω όλα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, μικρή μου σαλαμάνδρα. Είμαι εγώ Σαββατοκύριακο και βλέπω Χαμογέλα. Τώρα δεν θυμάμαι Σαββατοκυριακή.
0: Ναι.
2: Και είναι η Σύση σε μια διάθεση. Τώρα, παιδιά, θα κράξουμε λίγο Λιάγκα. Είναι αυτή η στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Δεν ακολουθεί ο Βασάλος. Δεν ακολουθεί.
1: Δεν ακολουθεί.
2: Δεν ακολουθεί. Και κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ξεκινάει και κάτι και όχι, και εσείς στις τηλεόρες. Αυτά τα δικά του λες και αλλού δουλεύει, απ' αλλού πληρώνεται. Εσείς στις τηλεόρες με τα μεταξύ σας οι παρουσιαστές που κάνετε, που ράνετε. Τα παίρνει Χριστίδου και δύο λεπτά μετά στο άσχετο επανέρχεται και του λέει: πάντως, μπράβο να πούμε στο Γιώργο Λιάγκα που άλλαξε τις απόψεις του και θα ήθελε εσένα, Κωνσταντίνε μου, στην εκπομπή. Γιατί παλιά, θυμάσαι, είχε πει: εμείς παίκτες reality δεν παίρνουμε.
0: Μόνο δημοσιογράφος.
3: Ναι, ναι, ναι, φιτήλιας. Απάντησε ο Γιώργος Λιάγκα σε αυτό.
2: Αυτό ήταν φαπ στο Βασάλο. Γιατί σου λέει: εδώ κράζουμε αυτή τη στιγμή Λιάγκα. Εσύ γιατί μου πετάγεσαι εκεί πέρα, σπίζεσαι.
1: Λοιπόν,
2: έλα να στα πω και τα δικά σου από παλιά.
1: Λοιπόν, μην μιλήσει, Ιωάννα, έχω ανάγκη. Έχω ανάλυση. Του έχει κάνει πρόταση του Βασάλου.
4: Ναι.
1: Το έμαθε η Σύση. Τη το έπεφα για τη Σύση. Του λέει η Σύση, του κάνει καθίδι κάτι πρόταση και δεν έχει απαντήσει. Κάτσε, το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος και μου χρήτησε.
4: Μα σίγουρος. Δεν έχει κλείσει.
3: Να πάρει δύο ανθρώπους από την εκπομπή.
1: Καλά.
3: Θα είναι βαρύ. Θα είναι πολύ βαρύ.
0: Εγώ που ξέρω τη Σύση δεν θα καταδεχόταν να κάνει αντιπρόταση. Εδώ σου λέει. Έχεις
1: όχι
0: αυτά.
1: Αντιπρόταση, ξέρεις. Αυτό. Ναι. Αυτό του κάνει.
0: Έχεις αυτά
1: πας.
0: Και σου δίνω και αυτά αν θες. Από εκεί πέρα, αν πας και πάρεις πρώτη από τον άλλον, πήγαινε στον άλλον.
3: Και έχεις πάει survivor πάλι και έχεις ξαναγυρίσει, θα πει η Σύση.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι και στα τραπέζια τους που τα συζητάνε, μπορεί να γίνει και αυτό που λες εσύ. Δεν είναι, προς Θεού.
3: Όχι, έχει γίνει ναι, στην πράξη. Ναι. Ενώ ότι έχει αποχωρήσει, έχει επιστρέψει, άρα είναι άλλο περιβάλλον εδώ. Οπότε δεν θα πει πολλά, αυτό θέλω να πω.
0: Εδώ η αλήθεια είναι, αυτό που λέει η Σύση είναι αλήθεια. Ότι ο Γιώργος ψωνίζει από το χαμογέλο και πάλι το οποίο λέει ότι δεν βλέπει. Εδώ τώρα, αυτή είναι αλήθεια τώρα. Επίσης, και εγώ που είδα λίγο την Κυριακή, είδα εγώ και το Σάββατο, ήταν ψυχοσάββατο και είχα πάει στα κημητήρια. Εντάξει, να μην το πω.
2: Δεν πειράζει.
3: Ναι. Πες το, να το πει, βέβαια.
4: Πες την αλήθεια σου.
0: Και μετά είχαμε και το ραντεβού μας το μεσημέρι, οπότε δεν προλάβα να δω.
3: Που πέρασες υπέροχα μαζί.
0: Εγώ παρακολουθώ την ώρα τώρα για να δω τώρα που συμφώνησαν να είναι του χρόνου για τον Λιάγκα.
2: Πες, έχω άποψη, εσύ ναι, πώς τη βλέπεις.
0: Αν θα μειώσει καθόλου την ένταση κατά του Γιώργου που θα συνεργαστούν σε λίγους μήνες.
2: Εννοείς σε σχόλιο ή σε βίντεο.
0: Σε σχόλιο. Σε βίντεο είναι λίγο καλυμμένη, γιατί το βίντεο περνάει και λίγο από τη Βένια, από την ανοιξητάκτρια.
2: Ωραία. Σε σχόλιο, η φίλη μου, εγώ που την αγαπάω, θα πω ότι τις τελευταίες μέρες είναι λίγο χεσμένη γενικά.
0: Χεσμένη. Ναι.
1: Δεν το
3: έλα,
0: και το δίνει αλλού. Πρόσεξε, και επειδή την έχει ακούσει, την έχει ακούσει λίγο που συζητιέται το όνομά της, το δίνει αλλού την ένταση του σχολείου. Έκανε, παιδιά, μια τοποθέτηση δεινή
2: ναι.
0: Για την Καριστιανού εναντίον της.
3: Ναι.
0: Πολιτική τοποθέτηση με ένταση και πάθος.
1: Την
0: λέω. Μωρή, πού ήσουν εσύ.
1: Ο Συρίγος τι έκανε όλα αυτά.
0: Δεν μίλησε ακόμα.
1: Δεν
0: είχε μιλήσει. Τελευταίος. Ο Συρίγος τι έγινε, επειδή είχε πάρει τη συνέντευξη.
3: Άφησε
0: όλους να μιλήσουν.
1: Και φιλοσόφησε.
0: Και λίγο στο τέλος μίλησε, ξέρεις. Αυτό που κάνει το επιμύθιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επί το πήρε, αφού την κοιτάζανε όλοι έτσι. Ο Μπολάκης την. Λέει, καλά τα πει. Η Βάλια. Η Βάλια. Και μετά λέει, Νόρα.
1: Νόρα.
0: Έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Ρε το μπολέ,
3: γιατί καλέ, δεν τη στόχει, γιατί να μην κάνει πολιτική τοποθέτηση.
2: Δεν μιλάμε για δυνατότητα.
0: Παιδιά, μιλάτε όλοι μαζί. Δεν λέω ότι δεν τη στόχο. Λέω ότι δεν το τολμούσε, δεν το ήθελε και δεν την ενδιέφερε μέχρι τώρα. Τώρα που νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι η πανελίστρια που ξεχώρισε και πήρε την πρόταση του Λιάγκα, την πολυπόθητη, αν με ρωτάς, γιατί τον θαυμάζει πολύ τον Γιώργο χρόνια. Τώρα σου λέει θα μιλήσω και επί παντός επιστητού και εκεί θα την πατήσει την Πανανόφλουδα, γιατί ούτε εγώ δεν μιλάω επί παντός επιστητού. Λόγω εμπειρίας, όχι λόγω γνώσεων.
1: Τι ομάδα θα φτιάξει άρα ο Γιώργος μετά από τη φετινή κακή χρονιά που μπορεί να έρχεται δυνατή του.
2: Δεν ήταν κακή η χρονιά η φετινή και να μην λες ψέματα εσύ και η Κουτσελίνη.
0: Εσύ Κουτσελίνη. Παίρνει γραμμή από την Κουτσελίνη.
2: Όταν είναι μια εκπομπή στο στόχαστρο περικοπών, βγαίνει εσύ πασάκι Κουτσελίνη και τη θάβεται.
1: Μην μου βάζετε
0: διαλόγια. Αυτό που εγώ άκουσα είναι ότι υπάρχει θέμα με τα πολλά άτομα του πάνελ με την έννοια ότι αυτό που του είπε, αν θυμάστε. Έβγαλε.
1: Μιλάτε συνέχεια μέσα από
5: την.
0: Όχι αυτό, όχι ότι μιλάτε συνέχεια. Ότι μιλάτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι είμαστε εμείς εδώ. Λέει ο Βασίλης κάτι για το Λιάγκα και το χρεώνομαι εγώ, ο Ουγγαρέζος. Γιατί ο Βασίλης το ξέρουν ναι, μεν, αλλά δεν έχει το υπόβαθρο να γράψει Βασίλης Βλάχος, ο Γρηγόρης είναι τάδε.
2: Και πάει μετά, ρε παιδί μου,
0: και σου λέει. Και λένε ο Ουγγαρέζος το.
2: Ναι, ή το πολύ πολύ, τι τον έχει αυτόν εκεί, Ουγγαρέζε.
1: Μα ναι, βέβαια.
0: Και του το λέει τώρα, εγώ το αγαπώ και το έχω πιάσει.
2: Δεν έλεξε το κάριο για κασέτο, ρε παιδί μου.
0: Του λέει στον αέρα, τα λέτε εσείς και την πληρώνω εγώ. Οπότε αυτό που έχει.
3: Ναι, το λέει.
0: Είναι ότι θέλει, του πάνε και από το κανάλι, τρεις, όχι πέντε, τρεις, αλλά τρεις. Που να, ο λόγος τους να γράφει, δηλαδή να λένε το είπε ο τάδε. Να μην το φορτώνεται άλλο ο Γιώργος.
1: Το μόνο όνομα.
0: Δεν ξέρω,
2: το μόνο όνομα που έχει ακουστεί από καινούριες προσθήκες για το Λιάγκα που είναι σε αυτή την κατεύθυνση ήταν μόνο ότι Σάσα Σταμάτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο.
0: Τέτοιου τύπου, γιατί Σταμάτη, ναι. Ας πούμε, αν το πει, το πει Σάσα Σταμάτη.
2: Τελειώσαμε, ναι.
0: Κατάλαβες,
2: ναι.
0: Δεν το φορτώνει το Λιάγκα ότι το πει.
1: Ωραία, αντί Σάσα
3: έχει ακουστεί.
0: Ναι.
3: Έχει ακουστεί ότι θα παραμείνει ο Τάσο Τεριάκης. Ότι θα πάει Σάσα Σταμάτη, ότι θα είναι η Νόρα Καούρη, ότι επιστρέφει ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Μαλλιαρός, όχι όμως το πάνελ, οπότε καταλαβαίνω στις ζωντανές συνδέσεις που ήταν και πριν. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Φωτεινή Πετρογιάννη.
1: Πάντως για αυτό
3: και που... με τον Πάνο Κατσαρίδη.
0: Εγώ πάντως έμαθα ότι. Καμάλ, ξέρετε πάντως, τι, δεν θα πω για τα οικονομικά του. Γιατί δεν θέλω. Που... Κάτσε ρε παιδάκι, μιλάω περίπου.
1: Ήθελα να το συμπληρώσω πριν.
0: Το,
1: γι' αυτό που είπες
0: ναι.
1: Πάντως πριν.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι η Νόρα Καούρη είναι ένα άνθρωπο το οποίο μπορεί να υπογράψει.
0: Ένας άνθρωπος,
1: είναι ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που μπορεί να υπογράψει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει τη βαρύτητα τη σταμάτη
2: και
1: του Τεργιάκη.
2: Όχι, εντάξει. Και δεν νομίζω να το περιμένουν ακόμα αυτό. Ας πούμε, πάνε για να το χτίσουν αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Α, σίγουρα νομίζω ότι η καμπούρη.
3: Για τα οικονομικά.
0: Σίγουρα ότι η καμπούρη δεν θα είναι. Δηλαδή και εκείνη δεν τη βγήκε και σε αυτού δεν βγήκε. Έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν. Σε έκανε κακό και αυτινή.
2: Ναι,
0: και
2: αλλά αυτοί δεν θα το εκτιμήσουν αυτό. Όχι, από ό,τι φαίνεται.
0: Τσαμπακάκι. Λοιπόν, έλα, φωνάζει και η Βασιλική. Πάμε. Γεια σου, Εβάνα. Καλημέρα.
4: Γεια.
3: Yeah.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Για υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως τον Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιό. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Σε είδα

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Τεράστιο θέμα το γεγονός ότι η Κατερίνα Μπούκα πετυχαίνει τους πρώην της σε περίπτερα, σε παιδικές χαρές.
2: Στο μετρό.
3: Στη λαϊκή αγορά έχω πετύχει.
2: Μα άνοιξε το κύκλο σου, μανίτσα μου.
1: Μήπως τον έχει παρανοίξει και αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Πού να πάω, λαϊκή ρε εσύ. Κάτω από το σπίτι μου τον βρήκα τον άλλο. Να ψωνίζει μπρόκολα.
2: Α, ψώνιζε, όχι ότι δούλευε στη λαϊκή.
1: Για να καταλάβετε, εδώ υπάρχει μια διαμάχη. Εδώ έχουμε τόσο μεγάλα κελεπούρια συνεργάτες που οι πρώην τους τους παρακολουθούν, νοικιάζουν σπίτια στην ίδια περιοχή για να μπορούν να τους βλέπουν και να τους παρατηρούν. Αυτά η Κατερίνα και ο Θανάσης, έτσι, και ο Βασίλης.
2: Όχι, εγώ παρακολουθώ. Μιλάει. Ναι.
3: Λοιπόν, δεν είπα ότι με παρακολούθησε κανείς. Απλά η αλληλέγγυα έτσι στα ίδια μέρη τριγυρνάμε. Οπότε...
1: Ένα μικρό κουφονίσι, δηλαδή.
3: Ναι, είναι αναπόφευκτο.
2: Έχω υπάρξει σε περιόδους της ζωής μου τόσο κολλημένος ανώριμος ή ό,τι θέλετε πείτε, που αν δεν είχα δουλειά και άπειρα λεφτά, θα ήμουν μόνιμα σε ένα ταξί και θα παρακολουθούσα το Χίου Γκαρέσο γύρω-γύρω την Αθήνα.
1: Παθαίνεις τέτοια.
4: Εγώ λέω πάλι καλά που είναι τόσο μεγάλη πόλη η Αθήνα και ξέρω σε ποιες περιοχές πάνε πρώην και δεν πηγαίνω πλέον. Έχω κάψει περιοχές.
2: Ακούς, Κατερίνα.
3: Εγώ δεν θα κάψω τώρα τα στέκια μου, αυτοί να μην πάνε.
1: Εσύ, Αμάντα, έχεις παρακολουθήσει?
5: Καλημέρα. Όχι.
1: Ξέρεις αν σε έχουν παρακολουθήσει?
5: Δεν νομίζω, μωρέ, τώρα τι να παρακολουθήσουν.
1: Σωστά. Έτσι κι αλλιώς είσαι με το πόδι. Πηγαίνεις με το πόδι, έρχεσαι. Δεν χρειάζεται καν αμάξι. Μάλιστα. Διάφορα.
5: Με το πόδι όταν κάτι έχει πάει στραβά.
1: Ναι. Σωστά. Διάφορα. Και έχει καιρό να κάτι να πάει στραβά, η αλήθεια είναι. Για να δούμε.
5: Συνήθως θα πάνε όλα πρίμα.
1: Για να δούμε, θα πάει κάτι σήμερα. Λοιπόν, τα δύο θεματάκια τα μικρά που εγώ τα πετάω στο τραπέζι και εσύ κάνε τη σκαλέτα σου, γιατί σίγουρα θα μιλήσει και για την έναρξη των αγώνων τη σειρά. Για την Basket League σήμερα. Είναι η σύντροφος του Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ είναι ο καινούριος, η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού τη πρωταθλήτρια Ελλάδος, τη ΑΕΚ. Και όσοι αν μας ακούτε άντρες, θα μπείτε να τη δείτε. Αν είστε στο Τσίλι Καφενείο ήδη θα την έχετε δει. Έχει κάνει μεγάλη θράψη η σύντροφός του. Το δεύτερο είναι ότι φέρεται να έχει γίνει πρόταση από τον Παναθηναϊκό πριν την περαίωση των τελικών στον Ομπράντοβιτς για προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Αυτά είναι τα δύο που διάβασα εγώ. Τώρα τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
4: Αυτό το δεύτερο.
1: Φέρεται, δεν ξέρω αν είναι επίσημο, θα μας τα πει τώρα η Αμάντα. Έλα, Αμάντα.
5: Δεν είναι επίσημο, είναι αυτό που ακούγεται μέσα από τα ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
5: Και το ποσό και η πρόταση δεν έχει βγει κάτι επίσημο προς τα έξω. Εντάξει, βέβαια, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι λάθος τώρα να έχει βγει κάτι τέτοιο. Είναι όπως τώρα που γκρινιάζανε οι breakfast στα
5: στάδια. Είναι κάτι που
1: λέτε
5: ακούγεται.
1: Ότι θα μας αντικαταστήσουν και εμείς είμαστε στον αέρα. Όπως άλλος έχει να καπέξει τελικούς τώρα και του βάζει στο κεφάλι του ότι θα του φέρει τον αντικαταστάτη. Ότι έχει κλείσει τον αντικαταστάτη του.
4: Είναι ρε,
5: τι, μπορεί να είναι και ένα μοχλό πίεση αυτό.
4: Όπως λέγανε και στο, που σου λέγανε στα Final Four στον Ολυμπιακό, ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
4: Το ίδιο, είναι η ίδια τεχνική.
5: Αυτό... Ναι. Πρακτική, ακούστηκε ναι. Μετά από την Ευρωλίγκα, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλο ένας παίκτης και άλλο ένας παίκτης και άλλο προπονητής. Ο προπονητής είναι ο μαέστρος, ο ορχήστρος τώρα.
4: Εντάξει, ο προπονητής ο Παναθηναϊκού, άμα δεν γνωρίζει ότι έχει φύγει ήδη.
1: Δεν έχει φύγει, πιστεύεις?
4: Δεν είναι καλός προπονητής.
1: Καλά, προπονητής δεν είναι.
4: Όχι, ψυχολόγος. Άμα δεν το έχει καταλάβει ο μόνος
1: ναι,
4: του.
1: Ναι.
4: Δεν τον θέλουν οι παίκτες.
1: Δεν βάση τον.
4: Δεν τον θέλει κανένας τον Αταμάν πλέον. Ναι. Δηλαδή και πρωτάθλημα να φέρει δεν νομίζω θα κάτσει.
1: Μάστε. Αμάντα.
5: Ναι. Ξεκινάει και επίσημα σήμερα η εποχή του content. Η εποχή του εσύ πόσο content μπορείς να αντέξεις. Αυτό νομίζω εγώ τώρα. Είναι η περίοδος που περιμένουμε πάντα. Η τελική της Basket League. Σήμερα είναι ο πρώτος σειράς. 9 στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο μάτς είναι την...
4: Θα γελάσουμε από σήμερα.
5: Την Παρασκευή είναι το δεύτερο μάτς. Και τα λέμε όλοι έτσι, βέβαια μπορεί να πάνε και όλα.
1: Για πες μας λίγο τη σειρά, Αμάντα. Είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα ή Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή?
5: Δευτέρα. Τετάρτη, Παρασκευή, ναι.
4: Νομίζω Δευτέρα.
5: 8. 8 μετά τι είναι, 8.
1: 8 του μηνός. 8 του μηνός είναι τη Δευτέρα.
4: Δευτέρα.
1: Ναι. Ένα και 7, 8.
5: Να δούμε τι θα δούμε. Σου λέω, μπορεί να πάνε κιόλα τόσο στον αυτόματο που να μην το πιστεύουμε κιόλα.
1: Τι εννοεί, σκούπα του Ολυμπιακού αυτό μα λε τώρα.
5: Όχι, ρε παιδί μου, να μην συμβεί τίποτα από content. Για content μιλάμε τώρα.
1: Τι σημαίνει content, ρε
4: παιδί. Το content μιλάμε, ρε παιδί μου, για τα story, παρεμβάσει, ανακοινώσει. Μπαίνω ντου στο γήπεδο, φωνάζω, πέφτω, λιποθυμάω.
2: Ναι. Αυτό εννοούμε.
4: Ναι, τρέχω σε πάρκι και όλα αυτά.
1: Καραγκιόζηλίγια.
2: Τα καμπόζη νόμιζα καμιά κοπέλα στι κερκίδε, κανένα ζευγάρι. Αυτό που πάνε στα lifestyle τώρα τα μπάσκετ.
1: Εγώ επειδή δεν το κατάλαβα, περίμενα να το εξηγήσει κι άλλο, αλλά τώρα το κατάλαβα.
4: Να βγει καμιά καινούργια μαριγκόνα.
2: Αυτό είναι. Ναι.
5: Τι content τώρα αγωνιστικό να σου βγει.
1: Τι να σου βγει, το πρωτάθλημα.
5: Γύρω-γύρω περιμένουμε.
2: Άμα περιμένουμε το γύρω-γύρω.
1: Τι εννοεί να σου βγει content. Δεν είναι αγωνιστικό. Να κερδίσει ο αυτό που να κερδίσει, να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι content.
4: Εκεί είμαστε πλέον. Πάει το άθλημα. Πλέον μα ενδιαφέρει το γύρω-γύρω.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, ρε παιδιά. Ας κερδίσει.
5: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ας κερδίσει ο καλύτερο.
2: Ας κερδίσει το content.
1: Ναι,
2: το
5: για content. Εμένα πάντω τίποτα προδιαγεγραμμένο, τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Έτσι.
1: Εντάξει.
5: Δηλαδή, πολύ λένε
1: ένα προβάδισμα, ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακό ω πρωταθλητή Ευρώπη πρέπει να το έχει.
4: Εντάξει, λόγω ψυχολογία.
5: Τίποτα δεδομένο.
2: Καλά.
5: Ποτέ
2: ναι.
5: Δεν ξέρει.
2: Ναι.
5: Πώς να πει.
1: Έχει.
5: Γιατί εγώ ακούω γύρω-γύρω αυτό και ναι.
1: Ναι, καλά, άσε τώρα αυτά. Μην μου κάνει τον κολλητό με το βάκι τώρα που κάνει αντιστροφή ψυχολογία για το γούρι. Μην λε, δεν έχει. Δεν είναι έτσι. Έχουν αναμετρηθεί σε μία συγκεκριμένη διοργάνωση την οποία σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν αλλάζει.
5: Άλλη μια διοργάνωση, άλλη.
1: Και τώρα πάμε σε μια άλλη διοργάνωση. Ναι.
5: Αλλιώς, άμα ήταν δεδομένο, δεν θα πρέπει.
1: Δεν είναι δεδομένο, λες, δεν υπάρχει προβάδισμα. Προβάδισμα υπάρχει το ότι εγώ έχω παίξει σκάκι με το Θανάση ήδη μια φορά και έχω χάσει.
5: Όχι. Δεν είπα τη λέξη προβάδισμα. Εγώ είπα τίποτα προδιαγεγραμμένο, ναι. Τίποτα σίγουρο, τίποτα δεδομένο. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησα.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν μίλησα για προβάδισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, να σου πω κάτι, γιατί η Αμάντα τώρα δεν θέλει να τα στρογγυλεύει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει. Εγώ στο λέω, απλά θα.
5: Α, να, τα βλέπει.
4: Ναι, δεν θέλει εδώ.
5: Είναι κάτι τέτοιο τύπο που γυρνάει.
4: Σταμάτα, ρε! Σταμάτα, ρε! Είσαι Ολυμπιακός, ρε! Είσαι Ολυμπιακός. Δεν θέλω το κεφάλι. Όχι, δεν είναι έτερο κεφάλι.
5: Όχι, όχι. Εγώ είμαι σχολή με τη Λίμπαρ, ταπεινότητα. Παίζουμε τα παιχνίδια.
4: Δεν είπα ότι δεν είμαι ταπεινό.
5: Άμα πα με αυτή τη λογική.
1: Περίμενε, δεν είσαι ταπεινή εσύ. Εσύ κουτοπώνηρη. Κουτοπώνηρη είσαι και τη λε το
2: αντίθετο.
1: Και τι θα το βάκι, τον κολλητό μου, ρε. Για μα. Βάκης, για τους άλλους Βάιους, για μας, ναι. Λοιπόν, ναι, που λέει το αντίθετο για να μην βγει. Εντάξει, το κάνεις για το γούρι, εσύ.
5: Λέω, όχι,
1: για το γούρι το κάνεις, το κάνεις από ταπεινότητα.
2: Ρε παιδί μου, γιατί έχει σχολή η γυναίκα σου λέει.
5: Όχι, το κάνω και από ταπεινότητα. Είδες τους παίκτες. Τους παίκτες του Ολυμπιακού, όταν κερδίσανε το πρώτο μάτς, τα ημιτελικά, το Final Four, δεν πανηγύρισαν καν. Κέρδισαν. Πήγαν στα πολιτήριά τους και ήρθαν για να παίξουν τον τελικό.
2: Ναι, Αμάντα, εμείς στο σπίτι μπορούμε να πανηγυρίζουμε όμως. Άλλο αυτή.
5: Πανηγυρίζει όταν τελειώσουν όλα, ρε Σιβασίλη.
2: Συγγνώμη, δεν ήξερα ποτέ να πανηγυρίσω. Είδα νίκη και παρασύρθηκα.
4: Πριν διαβάσει το μήνυμα.
5: Όταν έρθει το αποτέλεσμα.
4: Άκου, Αμάντα, επειδή.
5: Δεν πανηγυρίζουμε μισές δουλειές. Δηλαδή τώρα θα πανηγυρίσουμε σήμερα άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι.
1: Έλα.
4: Εννοείται θα πανηγυρίσουμε, Αμάντα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πιο δυνατή ομάδα φέτος. Φυσικά θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, θα νικήσουμε. Απλά θα είναι δύσκολη μάχη. Απλά δηλαδή, μπορεί να πάει στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν θα το χάσει ο Παναθηναϊκός εύκολα, αλλά θα νικήσουμε.
1: Και ο κουμπάρος μου πάντως ο Λυλής λέει εδώ 3-0 σκούπα ο Γαύρος και καλά μπάνια.
5: Ναι, αυτά λένε, έχει, αυτά λένε και καλά. Ο Λυλής
1: έχει κλείσει και ταξίδια, λέει ο Ντέιβις.
2: Πού θα πάει.
4: Θα πάει ταξίδι.
5: Πάει ένα ταξιδάκι μετά.
1: Έχει κλείσει με. Ναι, πώς λέγεται ο ταξιδιωτικός φορέας που συνεργαζόμαστε?
3: Versus Travel.
1: Ο καλύτερος, η καλύτερη.
3: Το νούμερο ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα.
1: Ο Ντέιβις ταξιδεύει.
4: Ο Ντέιβις. Ναι. Με σκουφάκι λέει προπονήθηκε χθες.
3: Παρένθεση, συγγνώμη, μας ρώτησε και ένας μάπας τι έγινε με τη Σαντορίνη. Παιδιά, έχει γίνει κλήρωση. Αν μπείτε στο post, έχουμε ταγκάρει και τον νικητή.
1: Και γι' αυτό. Μαΐου, ρε, παιδιά,
3: ναι. Ναι.
2: Γι' αυτό που είπε ο Θανάσης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά να ξέρετε, τέτοια εποχή από εδώ και κάτω, όποιον βλέπετε με σκουφάκι, εμφύτευση πρόσφατη.
1: Ναι.
4: Κοίτα, όχι, μπορεί, θα σου πω κάτι. Αυτός κάνει τα deadlocks που λέμε, τα GG.
2: Α, ναι, ναι.
4: Οπότε μπορεί να το έχει κάνει εχθές και να το βάλει το σκουφάκι για να μείνουν.
2: Ναι,
4: το έχει και πρωτάθλημα το
1: χοντρό. Χοντρό όμως αυτό που μας είπε τώρα για τον Απόν. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε τώρα.
2: Έχω μάθει.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έλα,
3: μην πεις για τον Απόν.
5: Και βεβαίως τώρα, συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά αμφίβολα η χθεσινή είδηση είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.
3: Φυσικά.
1: Λοιπόν, να πω τώρα εγώ κάτι.
2: Από πού ήταν
5: η
2: και γύρισε?
5: Η μεγάλη αυτή επιστροφή.
1: Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική.
5: Στον Ολυμπιακό γύρισε σπίτι του άνθρωπο, ζέστησε κακουχίες.
1: Ξέρω ότι ήθελε.
5: Πέρασμα.
1: Ξέρω ότι ήθελε να γυρίσει και το είχε στο πρόγραμμα. Αυτό. Τον είχα δει κάποια στιγμή πριν από χρόνια.
5: Στο είχε πει.
1: Στο είχε πει.
4: Εγώ σου επιβεβαίωσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Και τον είχα δει και βρεθήκαμε. Εγώ δεν τον ξέρω κιόλα. Ενώ δεν είμαι. Ξέρετε ότι δεν είμαι πολύ του αθλητικού, ρε παιδί μου.
5: Το έχει πει.
1: Ναι.
5: Πάνω από χρόνο.
1: Ναι, ρε, το έχω στείλει και σε μήνυμα στους φίλους μου.
4: Πες
1: μου
4: το, πες.
1: Όχι, μου το έπαιρνε, παιδί, αυτό. Μου είπε ότι θα. Όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη θα επιδιώξω να επιστρέψω στον Ολυμπιακό.
4: Και εγώ που τον πέτυχα πριν 4 μέρες στο κέντρο, του λέω: εγώ στάρα να σε καλωσορίσουμε και γέλας, λέει: καλωσορίσουμε.
1: Θέλει πολύ. Τον αγαπάει τον Ολυμπιακό.
2: Κοστάρα, του πες.
4: Ναι, το φορτούν έτσι να το μου με.
1: Και είναι και παιχτάρα.
2: Εγώ του λέγα δεν σα επιτρέπω, κύριε.
4: Μου επιτρέπει, εμένα μου επιτρέπει.
2: Σα παρακαλώ, κύριε Πασά. Σα έχω δει και στα ίντερνετ.
5: Τίποτα σαν το σπίτι πουθενά.
2: Ε, αμάντε μου έτσι.
5: Ωραίο βίντεο, ωραίο βίντεο.
2: Α, βίντεο έγινε.
5: Έγινε βίντεο, ναι. Το καλωσόρισε η ομάδα και πάλι. Και έγινε και η παρουσίαση παράλληλα της φανέλας για τη νέα σεζόν, τη σεζόν που μας έρχεται το 2026-2027.
2: Άσανε εμάς που παρουσιάσαμε το καλοκαίρι. Θυμάσαι, Αμάντα, και εμείς που κάναμε το βίντεο και παρουσιάσαμε το καλοκαίρι τον Μπασά και μετά του βάλαμε τη φανέλα των Μαπών.
4: Ωραία. Δύο πράγματα θέλω να πω.
1: Δύο τώρα.
4: Έλειπε το φυσικό μυαλό της ομάδας. Φέτος τον είδαμε τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε την εξυπνάδα του Φουρτούνη στην επίδεση. Να τα λέμε αυτά. Δεν είχαμε την κάθετη πάσα. Μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν είμαστε αθλητική
4: εκπομπή. Κάτσε, περίμενε λίγο. Και δεύτερον, να το πω τώρα αυτό που είπε για τη νέα μας εμφάνιση. Καλή είναι εμφάνιση. Περιμένω να δω τις άλλες. Αυτή η εταιρεία που έχουμε αντίθεση, λίγο έπνευση δεν βάζει.
2: Σε παρακαλώ, μιλά καλύτερα.
4: Ω, παιδιά, θέλω να δω και τις άλλες δύο εμφανίσεις. Θέλω να δω κάτι παραπάνω.
3: Γενικά, όποτε έχουμε συζητήσει για εμφάνιση, νιώθω ότι δεν σου αρέσουν.
4: Δεν θέλω. Ναι. Την Ελλάδα δεν την έχουν, ρε παιδί, πολύ ψηλά εταιρείες. Δηλαδή, κάτσε, εγώ
3: τι φαντάζεσαι, ρε παιδάκι μου, τι θες, πες μας περίπου.
4: Μια πρωτοπορία, ένα γιακά, κάτι ρε γαμπτό.
1: Έλα.
2: Εγώ εδώ θα έλεγα ότι το ωραίο είναι γιακά.
1: Έλα, Αμάντα.
5: Αυτό ήθελα να πω, ότι θα μας πει ο Βασίλης τη γνώμη του, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες παίζουν με αυτή τη φανέλα. Τι γιακά μας λες τώρα.
3: Ναι, ρε, τι γιακά να τους ενοχλεί τους ανθρώπους.
4: Θα ήθελα να ξέρω το πόλο.
3: Σιγά μην βάλουν και τρούξ.
1: Γούστα είναι αυτά, εντάξει.
4: Γούστα, ρε παιδιά, εντάξει, το δικό μου γούστο λέω.
1: Το δικό του γούστο λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Αμάντα.
5: Η εθνική, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος εδώ που βλέπω ότι.
4: Το μοντέλο.
2: Το δείχνει. Ναι, είναι μοντέλο. Είναι ποδοσφαιριστής ομάδας.
4: Μοντέλο είναι, Βασίλη.
2: Καλώς.
5: Βασίλη, μπες στα επίσημα social media του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει ξεκινήσει η κίνηση στις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός πήρε. Ο Ολυμπιακός πήρε τώρα τον. Έφερε πίσω το Φορτούνι. Και ο Ιάκ πήρε τον Ζούμπκοφ που έλεγα πριν. Ο Παναθηναϊκός πήρε τίποτα. Την Κοσιόνη.
4: Το προπονητή, ρε φίλε.
1: Την άφησε την Κοσιόνη.
4: Το προπονητή
5: πήρε. Πήρε τον προπονητή και θα πρέπει νομίζω να φύγουν κάποιοι για να έρθουν κάποιοι. Δηλαδή. Θέλει μια άλλη διαδικασία.
1: Ο Ιωαννίδης θα επιστρέψει στο Παναθηναϊκό.
2: Τι θες, Δημήτρη?
4: Θα έρθει δανεικός. Εγώ σου λέω.
1: Δανεικός ή ιδανικός.
4: Δανεικός. Ναι. Δεν μπορεί να πληρώσει ο Παναθηναϊκός τα 25.
2: Από εκεί που πήγε θα γυρίσει πίσω.
4: Αφού δεν έπιασε.
3: Πάει Πορτογαλία.
5: Ναι. Εγώ δεν νομίζω. Αλλά...
1: Τσάπατε τα χαιρετούρες και τα δάκρυα και η συγκίνηση και.
4: Εντάξει. Και ο Βαγιανίδης εθνική... φεύγει.
1: Ναι.
5: Η εθνική μας πάει για Σουηδία. Φεύγει για το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας. Έχει την Πέμπτη Σουηδία στις 10 και την Κυριακή Ιταλία στο Παγκρίτιο.
2: Βεβαίως.
3: Καλή επιτυχία και, στα παιδιά.
5: Βεβαίως, καλή επιτυχία. Και να σας πω για τα κορίτσια του Πόλο εχθές του Ολυμπιακού.
1: Τα είδα τα stories. Είδαμε τα stories, είδαμε τις αναρτήσεις. Εγώ ακολουθώ τις πλευρί του.
5: Ναι.
1: Σε αδερφές πλευρή.
4: Μπράβο, πολύ.
5: Είδε στην αρχηγό, τη Βάσο.
1: Τη Βάσο, ναι, τη Βάσο.
5: Του Ολυμπιακού, 16ο πρωτάθλημα, τρέμπλ. Πήραν και Super Cup και κύπελο και πρωτάθλημα.
3: Μπράβο.
5: Τώρα την άλλη εβδομάδα πάνε για το Champions League στη Μάλτα. Έχει Final Four στο... και οι άντρες και οι γυναίκες.
1: Τι ωραία, ρε.
5: Ναι. Πάνε για να πάρουν Champions League, βέβαια.
1: Άντε, μπράβο. Ναι. Με το καλό κατά.
5: Άλλες δύο. Και. Λοιπόν, θα σας αφήσω με το μαγικό αριθμό.
1: Μα μας αφήνεις εδώ και μισή ώρα, μας αφήνεις και δεν.
2: Θέλω, Αμάντα, να γνωρίζεις. Θέλω να γνωρίζεις ότι υπάρχει εκεί έξω μάπισα αγαπημένη, η οποία με ενημερώνει real time για την άνοδο του μαγικού αριθμού. Χθες, λοιπόν, το απόγευμα, το βραδάκι, θα σου πω ακριβώς την ώρα, έλαβα μήνυμα εδώ 8:32. 3:46. Πόλο γυναικών σήμερα.
1: Από αυτά, πόσα είναι πόλο?
2: Ένα σίγουρα το χθεσινό.
1: Από τα 3.46.
4: Πάνω από τα 70.
5: Πήγα χθες στο φαρμακείο και μου λέει φαρμακοποιός σε τάραξε. Μου λέει. Σημαίνει με τον αριθμό. Δεν το περίμενα.
2: Σε κέρασε τίποτα.
1: Ωραίο ήταν αυτό που έμαθα. Η μικρή πληροφορία βαζελική που λένε ρε παιδί μου οι αντίπαλοι για να μειώσουν το 346 αυτό. Ότι τα περισσότερα είναι από το πόλο. Ωραίο είναι αυτό. Έχει μια καζούρα μέσα ρε παιδί μου. Δεν το λέω σοβαρά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε.
4: Ωραία, αυτά να μένα
5: γελάνε.
1: Εσύ, εντάξει, τα παίρνει σοβαρά, τι να σου κάνω.
2: 346 είναι αυτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.

0: δίκτυο 104,6.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Records.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Α4 τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: βραδιά.
1: Βραδιά ποίησης. Πεθαίνω με αυτά, βαρέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν, παρακολουθώ ένα τύπο στο TikTok που παρακολουθώ, μου τα σκάει και κάθομαι και το βλέπω με πολύ ευχαρίστηση. Τα διάφορα story time που κάνει. Get ready with me τώρα για να παρουσιαστεί φαντάρος.
2: Ήταν το θέμα του. Ναι.
1: Ετοιμάζεται, βάζει τα lip gloss του, αυτά είναι γαμάτος. Και τώρα ποιο είναι το πρόβλημά του, το οποίο είναι καταγγελία, παιδιά. Ήταν story time, απευθυνόταν σε ένα αγόρι που επικοινώνησαν μέσω Grindr, λέγεται.
2: Ναι.
1: Grindr.
2: Ναι. Τι είπε, Grindr ή Tinder ή...
1: Όχι, Grindr, δεν ξέρω αν λέγεται Grindr ή Grindr. Ναι, ναι, και του λέει, τέλος πάντων δεν βγήκανε. Και του έστειλε μήνυμα ότι δεν θα βγούμε σήμερα. Γιατί, λέει, γιατί θα βγούμε την κοπέλα μου. Και του λέει, τι κοπέλα εσύ, του λέει, κάτσε και ψαρεύεσαι, του λέει, στα Grindr να πούμε και έχεις κοπέλα. Έξαλλος.
3: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος.
1: Εγώ δεν το ξέρω, πάντως και εκείνος δεν το ξέρει. Γιατί και εκείνος ήταν πάρα πολύ έξαλλος.
3: Ναι. Τι συμβαίνει, παιδιά, και στις καλύτερες
1: οικογένειες. Βρείτε τα όμως λίγο με τους εαυτούς σας τι θέλετε. Και ελάτε πείτε μας. Δεν λέω γενικά, βρείτε. Μπορεί κατά περίπτωση. Αλλά στην περίπτωση που ψάχνεις εμένα, μην τάξεις και με τον άλλον και με την άλλη.
2: Και αυτή η κοπέλα.
3: Αυτή η κοπέλα συμβαίνει και στις καλύτερες.
1: Εγώ δεν λέω γενικά, ούτε να αποφασίσετε τι θέλετε να σπουδάσετε από πολύ νωρίς θέλω, ούτε ο καθένας την ανάπτυξή του και τη φάση του να την ορίζει αναμέρα. Αλλά τη μέρα που με θες, δεν μπορεί να θες και τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Αφού είπε τελικά, θα βγει με την κοπέλα όμως.
1: Είσαι την κοπέλα του αυτός.
2: Δεν είπε πάμε όλοι μαζί.
3: Εντάξει, ήταν μπερδεμένος, ρε παιδί μου.
1: Σκατά
3: τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Σκατά
3: τα
1: έχετε κάνει, Κατερίνα.
3: Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι η αλήθεια. Μπορεί να αγαπάς πολλούς ταυτόχρονα.
1: Κατά περίπτωση είναι άσπρο μαύρο.
2: Μπορεί να αγαπάς πολλούς ταυτόχρονα.
4: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι bisexual.
3: Δεν τα είδαμε με τους άσκιο άνινα, ρε παιδιά, και τη γάτα τι είχε πάθει.
2: Ναι, αλλά αυτοί κατέληξαν ότι μόνο για δυο τους είναι, δεν είναι.
3: Ναι, αλλά έπρεπε να περάσουν από αυτή τη φάση για να καταλήξουν.
1: Κάτι που με τάραξε.
2: Τι ταράχτηκες πάλι?
1: Ότι υπάρχουν περιπτώσεις, και το λέω ως κακό, δεν το λέω για καλό ούτε για γέλιο προς Θεού, που τρώνε τραμπουκισμούς αυτοί. Το είδες και εσύ.
4: Ναι. Τα παιδιά πλέον έτσι είναι στον δρόμο, φίλε. Όποιος είναι TikToker και έχει γίνει πολύ διάσημος,
1: μπορεί και να αντιμετωπίσει
4: μετά
1: τέτοια.
4: Μετά κάπου στον δρόμο, ναι, τον γλεντάνε. Μπορεί και πιο επιθετικές συμπεριφορές.
1: Αυτά είναι.
4: Εντάξει, να κάνεις.
1: Δεν είναι κακά. Είναι κακόσιονος όλα αυτά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, καλημέρα εδώ να πούμε στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλημέρα, κοπελιές και παλικάρια. Καλημέρα στη φίλη τη Λιτό.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Α, το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι κάθε φορά που στέλνει μήνυμα το λέω. Ναι, απλώς είναι... θυμάμαι ότι γεννήθηκα στο Λιτό.
2: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σου αρέσει το όνομα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τζοάννα που αναρωτιέται τι ώρα τρέχει το πρωί που ξυπνάς.
1: 4 ξυπνάω, 4 και 4 το τρέχω. 4 με 4 και 4 το.
2: Και ο Βασίλης εδώ, εδώ μας λέει ότι η εφαρμογή λέγεται Grindr και είναι γεμάτη, λέει, με παντρεμένους, αραβωνιασμένους ή τύπου straight που ψάχνονται για γκέι άντρες.
1: Grindr, εμένα αυτό με αφορά, το να το λέω σωστά δημόσια. Μην ξεφτιλίζομαι.
2: Όχι, έχει δίκιο.
1: Να το κάνουμε σωστά.
3: Παιδιά, νομίζω ότι.
1: Το Θανάση τον διορθώνω καθίστε και λίγο. Δεν πρέπει εγώ να τα λέω λάθος και να διορθώνω τον άλλον.
4: Μπορεί να μπει μέσα να κάνει ρεπορτάζ, να δει. Ξέρει τι κάνει.
1: Άσε τέτοια ρεπορτάζ, ξέρω.
4: Λοιπόν, εγώ θα σα πω, παιδιά,
1: κάτσε, μιλάει Βασίλη.
2: Αυτή είναι μία από τι πρώτε, αν θυμάμαι καλά, εφαρμογέ τέτοιου τύπου. Και προφανώ με τα χρόνια, όπου τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ελεύθερα και μπορώ να στείλω στο Instagram στο Δημήτρη και να καταλάβω, δεν του στείλω στην τελική κατευθείαν και φωτογραφία. Γυμνή,
1: ναι.
2: Να του στείλω ένα για άμα πιάσουμε κουβέντα, το καταλαβαίνεις. Οπότε υποψιάζομαι ότι αυτό έχει μετατραπεί για ανθρώπους που δεν θέλουν να φαίνεται ποιος είναι και επικοινωνεί. Άρα είμαι δεσμευμένος, ναι. Έχω κάποια σχέση, δεν είμαι λίγο μπερδεμένος που λέει και η Κατερίνα, ναι. Στη φάση.
1: Η Κατερίνα είναι πολύ μπερδεμένη όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αυτή την περίοδο δεν είμαι ιδιαίτερα
1: μπερδεμένη. Είμαι καλά. Στο σπίτι και πατάς πάνω σε πρώην σου από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εγώ φταίω γι' αυτό. Άμα.
1: Μήπως είναι πολύ πρώην.
3: Όχι, να σου πω κάτι συγκεκριμένα, έναν πετυχαίνω συνέχεια. Αυτόν σε πολλαπλές τοποθεσίες. Να πω εδώ τώρα.
2: Σε παρακολουθεί.
3: Να πω εδώ τώρα, συγγνώμη, ότι το. Δεν είναι Grindr, είναι Grindr. Μου λέει εδώ το Google ότι κάνει ρήμα με το Spider.
2: Εγώ ακούω το Βασίλη.
1: Ωραία, παιδιά. Τέλος πάντων. Καταλάβαμε.

0: Γκράιντερ είναι γιατί ανακατεύει.
1: Ναι, έχεις δίκιο, εγώ το ζήτησα.
0: Γκράιντερ γιατί ανακατεύει. Είναι το λεγόμενο γκράιντερ που ανακατεύει τον καπνό.
1: Μάλιστα.
0: Άντε τώρα.
1: Ορίστε.
2: Δεν ήθελες να τα πεις,
0: αλλά
2: σε φτάσαμε
0: εδώ. Με πάλι για άλλη μια φορά. Να το πω. Και επίσης ένας φίλος μου είχε πει, Αθανάση μου, αυτοί οι πολλοί άντρες λένε, ξέρεις, ανοίγω λέει το grinder, λέει και γίνεται χαμός.
2: Ναι, καλέ. Εδώ μας
0: εντοπίζει,
2: λέει...
0: όποιος είναι ομοφοβικός και εκφράζεται πολύ, ομοφοβικά και νευριάζει, άνοιξε το grinder να δεις μήπως είναι γραμμένος.
1: Γραμμένος ακούω.
0: Μήπως είσαι στις λίστες. Μην το βρεις στα δύο
1: μέτρα. Στο βίντεο κλαμπ διασημότητες με το νούμερο 357.
0: Στις λίστες. Στις λίστες του κράτου.
1: Λοιπόν,
2: ο φίλος εδώ μας λέει, καλέ να δείτε στα πάρκα τι γίνεται με τους παντρεμένους.
3: Ρε παιδιά, ο φίλο.
1: Τι πάρκα.
3: Τι σήμερα.
1: Βασίλη, τι λέει.
3: Τι σήμερα, ρε παιδιά, τώρα πιάτσες και πάρκα και λοιπά.
2: Φαίνεται φερέγγιος όμως, εγώ τον πιστεύω.
3: Όχι, δεν τον αμφισβητώ. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα, δεν είναι.
1: Καλέ, ναι, πες την γνώμη.
3: Μου φαίνεται ούλτρα λουμπεναριό τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα.
0: Αν δεν έχουν σπίτι, τι να κάνουν, ρε Βασίλη, και εσύ λίγο outdoor.
2: Υπάρχουν, ναι, τέλος πάντων. Ωραία, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το θίξουμε.
1: Ούλτρα λουμπεναριό ακούστηκε αυτό στον αέρα του Μαϊρίδη.
0: Αύριο
2: φαίνεται 10.
0: Λοιπόν, αύριο μπορούμε να βάλουμε θέμα, τι θεωρείται Uber λουμπεναριό.
1: Ούλτρα,
0: ούλτρα.
1: Τώρα το πάρει.
0: Ναι, ρε, ο καθένας όμως τη θεωρεί. Ο Βασίλης το θεωρεί στο πάρκο.
1: Ναι.
3: Όχι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είναι φάση το outdoor που λες. Μπορεί να είμαστε εμείς ζευγάρι και να βρεθούμε κάπου μόνοι μας. Γιατί είναι παράνομο αν δεν είμαστε μόνοι. Γενικά είναι παράνομο. Αλλά τέλος πάντων, εδώ τώρα το σαν ψαχτήρι που το λέει.
2: Ναι,
1: Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Έλατε όλοι, πάμε για τη βραδιά.
3: Και τους πετυχαίνουν γνωστοί μετά σε κάτι γνωστά σποτ και γυρνάνε και λένε, Δημήτρη και εσύ εδώ, πρώτη φορά εγώ, τι είναι. Τι είναι, Μαρή!
2: Άσε, ρε καημένε!
1: Ρε Καταρίνα.
2: Εντάξει τώρα, σαν την Άννα Επανακιωτοπούλου, εκεί τη Μαρκάτενα που, που πήγαινε μέσα στο αυτό το ξενοδοχείο στην
3: ημιδιαμονή
2: και έλεγε τι είναι εδώ.
3: Είχε μπει μέσα να πιάσει δωμάτιο και μπαίνει με γυαλιά, μαντήλι, καπέλα αυτά και έκανε. Τι είναι εδώ! Χάθηκα!
1: Λοιπόν, Μάπε, σα ξεκινήσει η βραδιά πίση το πρωί με θέμα την νίκη. Παρακαλώ, φορέστε.
0: Θέλετε στήλων. Να ξεκινήσω εγώ.
2: Θέλουμε.
1: Θέλω να στείλετε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6. Να πείτε ποιος θα κερδίσει, γιατί ο νικητής θα τσιμπήσει πίτσα φαν. Γιατί σας αξίζει, παιδιά. Και θα σας πω και ακριβώς τι κερδίζετε, γιατί εγώ δεν είμαι παπατζής, ούτε η πίτσα φαν είναι. Δύο πίτσες Bianca al Forno ανανικητή. Στείλτε πίτσα φαν και ονοματεπώνυμο, μη στείλτε ποιήση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με τηλέφωνο ή με μήνυμα.
0: Βασικά θα ήθελα να ξεκινήσει τελικά η μπούκα, γιατί και τσέκαρε λίγο τι έγραφα πριν ξεκινήσουμε.
2: Και φοβάσαι μη σου έκλεψα.
0: Όχι, απλά όποτε ξεκινάς και βγαίνω μετά, εγώ κερδίζω, το έχω παρατηρήσει. Οπότε μίλα.
2: Εσύ τελευταία έχεις κερδίσει πολύ. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω εγώ.
0: Θα κόψω το πόδι. Άκου την μπούκα, ρε φίλε.
2: Εσύ που παρατηρείς ότι βγαίνεις μετά από μένα και κερδάς, είσαι καλύτερος.
1: Κατερινά,
0: εγώ τα λέω για τον κόδικα.
1: Γιατί πολλές φορές εχθρεύεσαι.
2: Όχι, δεν εχθρεύομαι κανέναν.
1: Οκ, πάμε παρακάτω.
2: Μου έχετε φτιάξει μια περσόνα που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
0: Όπου για μια στήλη στο ραδιόφωνο.
2: Για μια στήλη. Λοιπόν, η Νίκη.
3: Ναι.
2: Ανέκδοτο, δεν ανήκει σε κάποια συλλογή, είναι αυτόνομο.
3: Ναι.
2: Η Νίκη είναι δικιά μας. Το είπαν και τα χαρτιά μας. Το ταρό μου έριξε η ξαδέρφη μου η Ανδριανή. Βγήκε μια αυτοκράτηρα και ας μένω σε γιαπή. Θα παιδευτώ, μου είπε, μα από μέσα μου θα βγει εν τέλει αυτοκράτηρα και όχι η ψυχή. Την πίστεψα κι εγώ. Το έχω αυτό το χούι. Ναι. Και μετά βογκάω σαν τη γιαγιά μου. Ουι.
3: Ουι.
2: Θα σας πω και ένα άλλο κόλπο, γιατί δεν έχω έμπνευση. Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια.
1: Αλήθεια τώρα.
3: Κάτσε ένα DIY τώρα αυτό.
1: Μας δίνει συνταγή.
2: Περίμενε.
1: Okay.
2: Κόψε κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια. Βάλε μέλι και αλάτια. Τύλιξε το. Την πατούσα σου με σελοφάν.
0: Ναι.
2: Θα φύγει η τοξίνη στο πήκε φαν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήκε φαν.
0: Ναι. Βρωμάει μετά κρεμμύδι να το σπίτι να πούμε.
1: Αυτό, ναι. Εσύ πήρε όντω το τύπο αυτό, το πήρε για σοβαρό.
2: Είναι όχι, σοβαρό. Ρε.
0: Μου το είχαν κάνει παλιά. Δεν
2: ναι,
0: μπορεί να
2: το
0: βρω.
2: Λοιπόν. Ακούστε.
0: Πατουσίλα με
2: κρεμμύδι. Ακούστε τώρα το τύπο, έτσι. Είναι Balkan τύπο. Τυλίξτε το. Στην πατούσα σου με σελοφάν. Θα φύγει η τοξίνη στο πήκε φαν. Εδώ τελειώνει αυτό το ποίημα.
3: Πάλι καλά.
2: Δεν ήταν το καλύτερό μου. Κρίμα.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
2: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, παιδιά, πρώτο Θεός. Σήμερα έχω και ψή και ο Θεός βοηθός.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Δεν πιστεύω. Αντικειμενικά δεν πιστεύω να έχει καμία αξίωση να κερδίσει σήμερα.
0: Γιατί όχι, λέει.
2: Ρε, σας, αρχικά τους έδωσα συνταγή για το κρύωμα.
1: Σκουπίδι.
2: Για το ξύνι.
1: Αυτό δεν ήταν πείμα, ήταν ένα σκουπίδι. Ναι,
3: το κατεβάζεις κανονικά στο διαγωνισμό αυτό.
1: Ναι,
2: ναι, το κατεβάζω. Φυσικά. Α, φυσικά. Okay,
1: okay.
2: Μα, αυτό αρχικά είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Κλείστε, κλείστε. Έλα, Θανάση. Έλα, γορμό.
3: Ναι, και ο Ιαπικός 15σύλλαβος.
0: Το ποίημα μου είναι ο Δη στον 15χρονο Θανάση.
1: Α, καλά, φανταστικό.
3: Η οδή του 15χρονου.
0: Νίκη, Νίκη, ω Νίκη, φως που ξημερώνει σε δρόμους όπου η σκέψη ανθίζει, σαν άνεμος γλυκός προχωρείς και κάθε σκοτεινό γαλινεύεις. Το βήμα σου κρατά ρυθμό σαν κύμα που φυλάει την ακρογιαλιά και, και η παρουσίασή σου κάρτσονα σκορπά ευτυχία και χαρά. Νίκη, το όνομά σου γίνεται σύμβολο πίστης και χαράς, σαν άστρο μένεις να φωτίζεις στους ορίζοντες της καρδιάς.
1: Μπράβο, ρε Θανάση, ωραίος.
0: Νίκη, κάρτσονα να τέλεις στην καρδιά μου από το 2001, στο κάτσε το καλά, και από τότε δεν ηρεμώ όταν σε φέρνω στο μυαλό.
3: Δικαίως, δικαίως.
1: Οδείς τη Νίκη Κάρτσο.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, και είμαστε στη σχολική γιορτή.
3: Σε παρακαλώ.
0: Τι θέλεις τώρα που με έβγαλε το 15χρονο.
1: Εσύ μιλάς καθόλου, ήταν άθλιο. Το έγραψε όπως όπως αυτή την παπαριά.
3: Έλα, μας έβαλες να πατάμε τα κρεμμύδια.
1: Έλα.
3: Ντροπή.
1: Λοιπόν, εγώ εσύ, Βασίλη.
3: Θα σας διαβάσω εγώ γιατί είναι σύντομο.
1: Παρακαλώ.
3: Είναι το ποίημα μου με τίτλο «Ημιτελές» από την ποιητική συλλογή Μερεμέτια.
1: Από την ποιητική συλλογή δεν τέλειωσα ποτέ.
3: Ποτέ μου. Έλα στο κρεβάτι να δώσουμε μια μάχη. Θα κερδίσεις, χάσεις κερδίσεις, θα το ευχαριστηθείς. Θα δεις όπως και να έχει. Ιδρώνουμε, παλεύουμε, σου κάνω και λαβές. Και ναι, αυτό το τούμπανο είναι ο δικός μου Ολευγιές. Η νίκη είναι κοντά, μα είναι μακρύς ο δρόμος. Και πάνω σε ένα αεροπλανικό μου πες σου βγει κι όμως.
1: Το έχω πάθει.
3: Στο ΣΕΓ.
1: Όχι στο ΣΕΓ.
0: Μας τάραξες πάλι.
1: Να μπορούσε. Καλημέρα, ποιητέ.
3: Γεια σα.
2: Έχει Βασιλική με και...
3: Δεν θα σε παρακαλούμε. Σε παρακαλούμε.
1: Γιατί σου έχω πει 500 φορέ το πρόβλημά σου. Έχει σηκώσει μπαϊράκι.
2: Ρε, τι είπα, το
1: αυτό που σου.
3: Όχι.
0: Πάντω ο Αλέξανδρο.
3: Όχι.
0: Πάντω ο Αλέξανδρο εδώ, επειδή λέει δεν είχε σήμα, μπήκε στο μετρό, θέλει να ξανακούσει λέει, την μπουκα για να είναι αντικειμενικό. Όχι,
3: καλά, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Εγώ αυτό το, αυτό το σάπιο πράγμα δεν το ξαναβάζω στα αυτιά μου.
3: Ναι, ναι, μέχρι να ξεμυρίσει κρεμμυδίλα δεν μιλά.
1: Καλημέρα, ποιητέ. Θα διαβάσω το ποίημά μου η Νίκη από την ποιητική μου συλλογή. Μπαρμπούνια 17 ευρώ το κιλό.
0: Ωραίο.
3: Πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε το
1: και 18. Και εγώ πα. Πάμε για φίκι φίκι.
3: Το βγάζω.
1: Ναι.
0: Αμάρεσε.
1: Άμα έλεγες ναι, θα ήταν μια νίκη δικέ μου ουρανέ. Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι το πουλί που μου κάτσε στον ώμο και αμέσως πήρε δρόμο. Η μπούκα ψάχνει να βρει λόγο για να λείψει και ο Βασίλης αντιλιακό στη μούρη του έχει στύψει. Ο Θανάσης την Κική θέλει να παντρευτεί,
0: ναι.
1: Και η Βασιλική ξέρει ακριβώς τι έχει παιχτεί.
0: Ξέρει.
1: Εγώ εδώ στη μέση ψάχνω για μια νίκη. Νομίζω ρε παλιά τα είχαμε μια Βίκη.
3: Κι εγώ νομίζω τα είχες.
1: Κι εγώ. Άντε πανάθα μου σήμερα με τη νίκη. Μόλις έχασα τη δουλειά μου, τα λέμε Μοζαμβίκη.
0: Γεια! Μαζί σου, αδερφέ!
1: Ωραίο.
3: Η Μοζαμβίκη, πού είναι περίπου?
1: Μοζαμβίκη, Αφρική, δεν είναι.
3: Αφρική, Αφρική. Αφρική, θα κάνει πολύ ζέστη.
0: Πολύ. Κοίτα,
1: καλά, δεν παίζει ρόλο.
0: Η αφρικάνικη ζέστη δεν είναι τόσο δυνατή όπως εδώ.
1: Μπράβο, Θανάση. Έχεις πάει ποτέ?
0: Έχω πάει.
3: Είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, εκεί με τα ρούχα. Δηλαδή, μη μου πας εκεί με αυτά τα συνθητικά, τα πολυέστερ.
1: Μα δεν μπορώ άλλο με τις συζητήσεις αυτές.
0: Μοζαμβίκη θέλει βαμβάκι. Θέλει να αναπνέει.
1: Η μπούκα σηκώνει χέρι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, έχουμε μήνυμα από μάπα που θέλει μια διευκρινιστική και λέει: το πουλί που έκατσε στον ώμο του Δημήτρη έχει κάποια σχέση με το λευγιά από το πείμα του Βασίλη?
1: Ναι, είναι το πουλί του Βασίλη.
2: Είναι cross promo.
1: Να τελειώνουμε το θέμα αυτό.
0: Το ενώσανε.
1: Είναι cross promo.
3: Έκατσε λίγο να ξεκουραστεί στον ώμο, τάκ.
1: Παρακαλώ, ποιο είναι στην τηλεφωνική μου τη γραμμή? Ένα πουλί. Παρακαλώ, ποιο πουλί είναι στη γραμμή?
3: Έλα, και ναι. Λαϊκίστε.
0: Να ξέρετε πάντως ότι αυτός που θα βγει τώρα, άμα δώσει την νίκη στην Μπούκα, θα μας καταστρέψει.
2: Ρε, ήταν πάρα πολύ καλό το ποίημα μου.
3: Μην το κάνεις αυτό και την αφήνεις τώρα να χτίζει αφήγημα.
0: Ναι, αλλά θα ψωνιστεί πάρα πολύ με το κρεμμύδι στην πατούσα. Τι μας περιμένει αύριο.
2: Το έχω και σε βίντεο μου, το έχει κάνει ένας ξαδερφούλης μου.
1: Ποιο είναι, παιδιά, στην γραμμή, πιο πουλί.
0: Δεν έχουμε, λέει.
3: Εγώ κρεμμύδι στην πατούσα. Και 160 ευρώ το Birkenstock
2: δεν
3: βάζω.
2: Μα δεν βάζεις, παιδί μου, το παπούτσι από πάνω.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία. Έχουμε.
0: Κόλλησε το πρόγραμμα.
1: Αυτό είναι το μαπέσο,
2: παιδιά. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ωραία,
2: που με ψηφίζουν.
1: Πάμε στα μηνύματα, όχι που ψηφίζουν την Μπούκα. Μπούκα, είσαι εκτός συναγωνισμού σήμερα.
3: Ναι, είσαι εκτός εκπομπής.
2: Έχω την νίκη.
3: Εδώ ο φίλος, ο μάπας που έχει στείλει, έχασε το στοίχημά του γιατί είχε 90% πιθανότητα, λέει, ο Ουγγαρέζου να ξεκινήσει με το άκου να δεις Βίκη για να καταλήξει την νίκη.
1: Ωραίο, θα μπορούσε.
3: Ναι, όχι, δεν το κάναμε αυτό σήμερα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ, λέει, για την προσπάθεια, μας έφαγε το σύστημα του Ούγκα και του Βασίλη. Δεν θα ξανακούσεις το ποίημα της Μπούκα δεύτερη φορά, εσύ.
2: Γεια στον Πάνο που κι αυτός θέλει να ακούσει πάλι το ποίημα μου, αλλά βλέπεις εδώ ότι.
1: Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι
0: η πρώην της είναι όλη αυτή.
3: Όχι, μπορείς να.
1: Κατά τα άλλα, η Μπούκα είναι. Τέλος πάντων τώρα, μην τα ανοίξει το στόμα.
3: Πέφτουμε πάνω τους και δεν θέλουμε.
2: Ούτε καν.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει να νικήσω.
2: Δεν τα ξέρω τα παιδιά, είναι αντικειμενική.
0: Δεν με ενδιαφέρει να.
1: Ακόμη χειρότερα, είναι πρώην του χωρί να του ξέρει.
2: Όχι, ρε.
1: Μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που χάλασε, που κόλλησε, όπως και τα μηνύματά μας τώρα στο Viber. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα,
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Σιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ακολουθεί τώρα από Δημητρίου ή όχι ακόμη, δεν έχει επιστρέψει.
2: Δεν έχει επιστρέψει.
1: Έχει ή δεν έχει.
2: Έχει.
1: Α, έχει, ωραία. Ακολουθεί λοιπόν η Ντορέτα μας που επέστρεψε από τα ξένα. Και όχι, ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων που θα είναι λίγο καλύτερο και λίγο πιο αξιόπιστο από το ποίημα της. Αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου και το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Τα λέμε αύριο, μάπες. Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Για υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως τον Νοέμβριο, προειδοποιεί ο ΙΕ. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα που φύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Οκ, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, παιδιά. My Radio 104,6. Κατευθείαν από το Hollywood. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ για όλο αυτό το... Τρεις μέρες ήταν, αλλά μου φανήκανε τρεις μήνες αρχικά. Δεν ξέρω, μάλλον επειδή ήταν πάρα πολύ μακριά αυτό το πράγμα. Και επειδή όλα γίνανε πάρα πολύ απότομα. Και επειδή ήταν και πάρα πολλές ώρες τα ταξίδια, αλλά και πάρα πολύ γεμάτες αυτές τις τρεις μέρες εκεί στο μακρινό τολό στο Λο Άντζελες. Έχω λοιπόν διάφορα να σας πω. Ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε, νομίζω, και το Hollywood. Γυρνάμε και με ένα βραβείο στην τελική, βρε αδερφέ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν πήγαμε απλά εκεί πέρα έτσι και περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Πήραμε και ένα βραβείο φεύγοντας. Πολλά λοιπόν έχω να σας πω από τις εμπειρίες μας εκεί, ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων σε αυτό το διωράκι που θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα φυσικά. Σταθερή αξία, μην κοιτάτε κάποιες έτσι εξαιρέσεις, να δω τούτα σποραδικά που καμιά φορά μπορεί να πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς είμαστε εδώ συστηματικά κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11. Ντόρετα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο φυσικά. Σήμερα είναι εδώ ο υπεργαλαξιακός συχολήπτης Βου, ο Χρήστος, διότι ο υπεργαλαξιακός συχολήπτης Α, ο Γιώργος, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, να σου πω και την αλήθεια μου, κάπου στον πλανήτη θα περιπλανάτε. Θα ξεκινήσουμε μουσικά πολύ γρήγορα, διότι είναι 9 και 10 ήδη με Νίκο Οικονομόπουλο εμείς. Και στην πορεία θα πούμε όλα τα χολγουδιανά. Δυναμώστε την ένταση. 698-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Έχει μπει και ο Ιούνιος εντωμεταξύ και καλό μήνα να έχουμε, αμήν Παναγία. Και τα λέμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτό που κατάλαβα τώρα με αυτό το ταξίδι ψιλοαστραπή στο Λος Άντζελες, γιατί όταν πας για τρεις μέρες στο Λος Άντζελες, αστραπή το λες, είναι ότι το jet lag είναι στο μυαλό. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ έφυγα από εδώ μέσα στη μαύρη νύχτα, γιατί 6 ώρα το πρωί τύπου πετούσα, αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει 3 ώρα το πρωί έφυγα από εδώ. Πριν να πάω κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Αν από πριν που φεύγεις από εδώ έχεις το μυαλό σου να κοιμηθείς τις ώρες του εκεί που πας, το γλιτώνεις το jet lag. Διότι δεν φαντάσου να πηγαίναμε εμείς τρεις μέρες στο LA και να είχαμε και jet lag. Το jet lag δεν παλεύεται το μεταξύ, να σας πω. Δεν είναι κάτι που και καλά λίγο νιστάζουμε. Είναι η φάση που δεν μπορείς να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά με τίποτα. Δηλαδή είναι όσο και να το παλεύεις. Θυμάσαι όρθιος, κυριολεκτικά. Οπότε το μυστικό, εγώ αυτό που κατάλαβα, γιατί και τώρα χθες γυρίσαμε. Χθες γυρίσαμε και τώρα θεωρητικά τώρα εδώ που βρίσκομαι, κανονικά θα έπρεπε να είμαι ξημερώματα εκεί, να κοιμάμαι δηλαδή κανονικά νύχτα. Αλλά αν εσύ φεύγοντας από μια χώρα κοιμάσαι τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα με το ωράριο της χώρας που πας, το γλιτώνεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Αν πάτε για λίγες μέρες κάπου και δεν προλαβαίνετε να έχετε jet lag, διότι αυτή ήταν η όλη ιστορία, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο tip. Να κοιμάστε για τις ώρες που πάτε ή τις ώρες που έρχεστε. Οπότε το γλιτώσαμε, διότι θα ήταν πάρα πολύ άβολο. Τρεις μέρες εκεί να κοιμόμασταν, δεν θα ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, ολόκληρη ταινία, πέρα από και άλλες ταινίες που πήραν βραβείο σε αυτό το φεστιβάλ, αυτό είναι φεστιβάλ Greek movies, δηλαδή ελληνικών ταινιών ή ταινιών που δεν είναι ελληνικές, αλλά έχουν Έλληνες συντελεστές. Σκηνοθέτες, σεναριογράφους, καταλάβατε. Οπότε εμείς εκεί πέρα πήγαμε και βραβευτήκαμε. Πήραμε και ένα βραβείο, το οποίο βραβείο δεν ήταν της επιτροπής και των αυτών και των εκείνων, ήταν του κοινού. Το βρίσκω πολύτιμο αυτό το βραβείο. Δηλαδή όσοι είδαν την ταινία αυτή ψηφίσανε, όλες τις ταινίες είδαν υποτίθεται του φεστιβάλ, ψηφίσανε και βγάλανε αυτή που τους άρεσε περισσότερο. Και ήταν αυτή, Οι Φίλοι για Πάντα, που εσείς τώρα αν δεν την έχετε δει ακόμα, δεν μπορείτε να τη δείτε κάπου, διότι δεν παίζετε πια στα σινεμά εδώ. Και νομίζω και το Σαββατοκύριακο έπαιξε και στην Κύπρο. Και that's it. Όμως είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα βγει τηλεοπτικά αυτή η ταινία και πιστεύουμε ότι θα παίξει και θερινά σινεμά, διότι είναι ταινία για θερινό σινεμαδάκι. Οπότε ίσως να έχετε την ευκαιρία να τη δείτε, διότι είναι μια βραβευμένη ταινία πια, να τα λέμε και αυτά. Πάμε σε ένα break λοιπόν και ερχόμαστε. 104,6 My Radio.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
5: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
6: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Εδώ είναι και η ΔΕΗ Fiber, που το ξέρουμε για την οπτική ίνα της ΔΕΗ από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό όμως που έρχεται να προσθεθεί σε όλο αυτό το υπέροχο πακέτο είναι η σταθερή υπηρεσία της ΔΕΗ, δηλαδή οι απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μαζί δηλαδή με την οπτική ίνα, που είναι το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό, το πιο απλό αλλά και άφθονο ίντερνετ. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, παρακαλώ, το 1 Gbps. Τώρα έρχεται να προσθέσει και την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και πάρα πολλά προνόμια, έτσι όπως ξέρουμε και μας έχει συνηθίσει η ΔΕΗ. Οπότε μπείτε στο dei.gr / Fiber να τα μάθετε όλα και να συνδεθείτε έτσι όπως πρέπει και φυσικά έτσι όπως σας συμφέρει, διότι αυτή είναι η λέξη κλειδί. Συνεχίζουμε εδώ μουσικά με... Ορίστε, με ένα πάνω κιάμο εδώ στο Μαρέτο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα.

0: Τι κάνω, θα σου πω τι κάνω. Μπαίνω στο διαγωνισμό του MyRadio 104,6 και του site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr για να διεκδικήσω ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel στην Kimi. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι φροντίζουμε το καλοκαίρι να σας πηγαίνουμε διακοπούλες διήμερα, τριήμερα, εξαήμερα, Σαντορίνες, νησιά, το Νατάλο. Ήρθε ώρα λοιπόν για την Kimi. Μπείτε λοιπόν στο Viber, στείλτε Kimi Palace, το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή 5 του μήνα στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Θα ενημερωθεί ο νικητής τηλεφωνικά ή με μήνυμα και θα πάτε στο υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, το Kimi Palace, το οποίο βρίσκεται στη γραφική παραλία της υπέροχης Kimis, χτισμένο αμφιθεατρικά, με θέα το λιμάνι της Kimis και το απέραντο γαλάζιο. Καταλαβαίνετε ότι έχετε να περάσετε υπέροχες στιγμές. Όλα με θέα τη θάλασσα, ιδιωτικό μπαλκονάκι, δωμάτια, σουίτες. Θα κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι διαλυματάκι πριν ενδεχομένως από τις βασικές σας διακοπές, και γιατί όχι. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber και μπράβο σας και έχετε ήδη ξεκινήσει. Kimi Palace και το ονοματεπώνυμό σας, παιδιά. Δύο άτομα με πρωινό. Είμαστε σχεδόν στο ακριβώς της πρώτης ώρας, οπότε έρχεται η Μπούκα, η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις. Να ευχαριστήσω κάπου εδώ και την Κατερίνα την Μπούκα, η οποία χθες στο Sign Out Loud, που δεν μπορούσα να ήμουν, δεν είχα προλάβει να γυρίσω από τις Αμερικές, έκατσε εδώ στο πόστο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα μας. Θα μας πει λοιπόν τώρα και την ατζέντα για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε και μέσα στην εβδομάδα, και εμείς επανερχόμαστε για άλλη μια ώρα μέχρι τις 11.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια. Έναρξη έχουμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου για το musical του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, πάρα πολύ δυνατό cast, 20 χορευτές και οκταμελή ζωντανή ορχήστρα. Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα του Ιουνίου και του Ιουλίου, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Θα σας πάω τώρα και στο φεστιβάλ ΛΕΑ, ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, με υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και όχι μόνο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online, ενώ το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 23 Ιουνίου. Τέλος, αύριο 5η, 4 Ιουνίου, έχουμε το ΟΠΑ Festival, ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο ενέργεια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί θα εμφανιστούν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Τραρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
1: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
16: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
15: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
15: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Λοιπόν, όσο ήμουν στην Αμερική, κατάλαβα ποιος είναι ο τρόπος για να μην. Εδώ στην Ελλάδα οι οδηγοί είμαστε λίγο έτσι. Παθιασμένοι, θα έλεγε κανείς, και τσακωνόμαστε, βριζόμαστε. Κάνει ο μπροστινός σου, ξέρω εγώ, πάει αργά ή πάει γρήγορα ή πάει αυτά, και μετά τον προσπερνάς και τον γυρνάς και τον κοιτάς. Δεν τον κοιτάς τον οδηγό? Δεν προσπερνάμε και κοιτάμε μετά τον οδηγό να δούμε ποιος είναι αυτός μπροστά, πώς είναι η φάτσα αυτού μπροστά, αυτήνής μπροστά που οδηγεί, ξέρω εγώ, όπως. Στην Αμερική λοιπόν το έχουν λύσει αυτό το θέμα, διότι έχουν βγάλει μια σειρά αυτοκινήτων με application, τα καλείς ρε παιδί μου, όπως καλείς το ταξί. Καλείς αυτά τα αυτοκίνητα που έρχονται χωρίς οδηγό. Πάνε μόνα τους αυτά τα αυτοκίνητα. Οπότε είναι σαν ταξί που σε πηγαίνει όπου θέλεις, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού και δεν έχει κανέναν οδηγό. Και αυτά τα αυτοκίνητα κανονικότατα κυκλοφορούν στον δρόμο, προχωράνε, σταματάνε, στρίβουνε, έχουν κάτι σαν αισθητήρες που γυρνάνε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω συνέχεια από πάνω για να έχουν 360, δεν ξέρω, όραση, δεν το λες, οπτική τέλος πάντων όλου του δρόμου και πάνε μόνα τους. Είναι ένα πάρα πολύ σουρεάλ θέαμα, άμα το βλέπεις από κοντά το αυτοκίνητο, απλά να περιμένεις το κόκκινο φανάρι, να βγάζει φλας, να στρίβει κτλ. Και να μην κάθεται κανένας στη θέση του οδηγού. Αυτή είναι η μόνη λύση. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε και στην Ελλάδα από το να ψιλοβριζόμαστε μεταξύ μας για το ποιος οδηγεί καλύτερα. Γιατί στάνταρ όλοι μας θεωρούμε ότι εμείς οδηγούμε καλύτερα από τους άλλους, δεν το συζητάμε αυτό. Και όποτε κάνει κάτι ο μπροστινός, λέμε, αλλά άμα το παρατηρήσετε, τα κάνουμε κι εμείς. Αυτά για τα οποία δηλαδή τσαντιζόμαστε με τους άλλους οδηγούς, σίγουρα τα κάνουμε. Απλά το λέω. Πολύ ωραίο αυτό το app. Γιατί να μην το φέρουμε και στην Ελλάδα, αυτά τα αυτοκινητάκια κάπως λέγονται. Wipo, κάπως έτσι λέγονται. Τέλος πάντων, ψάξτε το να το δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στο MyRadio 104,6 με Θοδωρή Φέρη. Διότι η ώρα είναι 10 και 2 και τώρα θα σας αφήσω ένα 20 λεπτάκι να το ευχαριστηθείτε και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Λοιπόν, παιδιά, η Dua Lipa παντρεύτηκε. Δεν ξέρω αν είχατε τίποτα βλέψεις, γιατί η Dua Lipa πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η πιο, αλλά είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες, τα αλήθεια. Μ' αρέσει τρελά και εμένα πάρα πολύ. Παντρεύτηκε όμως τον Callum Turner, και παρότι είναι η Dua Lipa και είναι ο Callum Turner, τα καταφέρανε και παντρευτήκανε χωρίς να το πολύ καταλάβει κανένας, με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, και φόρεσε ένα ταγέρ η Dua Lipa λευκό, με μια καπελαδούρα λευκή, και τι ωραία που ήτανε. Ήτανε λίγο βέβαια. Τώρα θα μου πεις, παντρεύτηκαν και με πολιτικό γάμο, έτσι, δεν πήγαν στην εκκλησία κτλ. Ήτανε λίγο σαν να πιο μεγάλη από την ηλικία της, λίγο το στυλ αυτό, έτσι, πολύ, αλλά πολύ κλασάτο. Δεν το συζητάω αυτό. Δηλαδή, φοβερό. Δεν θέλανε ούτε πολλά. Δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα κάποιο τύπο πάρτι. Δεν ξέρανε κτλ. Πάντως, αν θα ακούγανε τη δική μας την εκπομπή και θέλουν να κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι για το γάμο τους, εμείς έχουμε να τους προτείνουμε. Ένα κτήμα. Μα ένα κτήμα, Dua μου, να έρθεις εδώ να κάνεις το πάρτι του γάμου σου. Το Majestic Estate, που δεν μπορώ να σου περιγράψω, θα της έλεγα. Πόσο ωραίο είναι. Μιλάμε τώρα για 12 στρέμματα. 12 στρέμματα. Είναι κάπως πολλά. Είναι ένας τεράστιος χώρος, λοιπόν. Ένα γαλήνιο καταφύγιο, κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης, όπου εκεί πραγματικά μπορείτε να στήσετε ό,τι θέλετε, από το πάρτι του γάμου σας μέχρι το πάρτι, τη δεξίωση για τις βαπτίσεις και τις βαπτίσεις των παιδιών, μέχρι bachelor party, μέχρι, δεν ξέρω, πάρτι αποφύτισης. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε εκεί και να φτιάξετε μια θεματική έτσι όπως σας αρέσει και όπως σας εξυπηρετεί, ανάλογα με το λόγο για τον οποίο βρεθήκατε στο καταπληκτικό, υπέροχο Majestic Estate. Έχει αμέτρητες δυνατότητες πραγματικά, από πάρτι γενεθλίων, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, τα πάντα μπορείτε να κάνετε εκεί. Έχουν εμπειρία 50 χρόνων οι άνθρωποι εκεί στο Majestic για να στήσουν ακριβώς την εκδήλωση των ονείρων σας. Οπότε δείτε το λίγο. Μιλάμε για πίστες χορού, μιλάμε για πάρκινγκ, μιλάμε για εξωτερικό χώρο, μιλάμε για εσωτερικό χώρο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να σκεφτείτε για να στήσετε οτιδήποτε θέλετε εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site που είναι majesticestate.gr για να το δείτε. Μπορείτε να τους ακολουθήσετε στα social media, και στο Instagram και στο Facebook, Majestic Estate θα γράψετε, και να πάρετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε ένα ραντεβού, να συζητήσετε μαζί τους και θα σας βοηθήσουν να στήσετε ακριβώς αυτό που θέλετε εκεί. Το λέω και για την Dua. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα πάρτι για το γάμο της. Εδώ είμαστε εμείς available. Πάμε σε ένα break. Εδώ είμαστε. Μπράβο. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάζεται και άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: πράγματα.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Όλο και πιο κοντά βρισκόμαστε στα MAD Video Music Awards από τη ΔΕΗ, από τα οποία θα πραγματοποιηθούν 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να πας σε αυτά τα βραβεία, στα πόσα χρόνια που συμβαίνουν, νομίζω είναι πάνω από 20 χρόνια. Αλλά αν δεν τα έχει τύχει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπει στο mad.gr και να κλείσει το εισιτήριό σου, διότι θα είναι μια μαγική βραδιά, γεμάτη μουσική, γεμάτη από τους καλλιτέχνες που αγαπάς, οι οποίοι όμως θα συνεργάζονται και θα τραγουδούν τραγούδια που αγαπάς με έναν διαφορετικό τρόπο. Πάντα οι διασκευές που γίνονται στα βραβεία γίνονται viral με έναν τρόπο, διότι είναι πάρα πολύ ωραίες πάντα και είναι και συνεργασίες καλλιτεχνών. Μπορεί να μην περίμενες να τους δεις μαζί να τραγουδάνε, αλλά είναι τόσο ταιριαστές πάντα αυτές οι ενώσεις που κάνει το MAD. Οπότε μπες στο mad.gr, κλείσε το εισιτήριό σου 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό για να ζήσεις μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Τελειώνουμε εμείς σε λιγάκι, αλλά έχουμε λίγη ώρα ακόμα για να ακούσουμε και το επόμενο. Και το μεθεπόμενο, μη σου πω εγώ. Μέχρι τις 11 που θα κάνουμε μαζί παρέα.

0: το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: λοιπόν, και για σήμερα έρχεται η Κατερίνα Ιβούκα με ειδήσεις. Έρχεται η Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία και εμείς αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Είναι ήδη Τετάρτη, δηλαδή την έχουμε φάει την εβδομαδούλα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση τρίχρονο κορίτσι, το οποίο χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα που εξερχόταν από χώρο στάθμευσης. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σήμερα 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Records.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε λουλούδια μου αγαπημένα κροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι. 3 Ιουνίου λέει εδώ το καλεντάρι μου, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου με τα υπέροχα μηνύματα που έχετε ξεκινήσει να στέλνετε και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Γεμίστε την καρδούλα μου με λουλούδια αγάπης, να το ξέρετε αυτό, στο 698-104-104-6. Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα κάποιο άλλο κέφι, έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος, έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι, υπάρχει ένα χαμόγελο, υπάρχει μια χαρά και είμαστε καταπληκτικά. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά, διότι χθες δεν τα προλάβαμε και όλα, δηλαδή πρέπει να έχουμε παραπάνω από 2 ώρες φωτιά, δεν μας φτάνει. Έχουμε να πούμε πολλά, φυσικά έχω δώρα για τα λουλούδια μου, τους τσαουσελιώτες και τις τσαουσελιώτσες, και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με κέφι μπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Τις δικές σας παραγγελίες που μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε εδώ στο Viber, έρχεται η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, θέλω να το βάλετε στη διαπασόν και όλα τα δικά σας αγαπημένα μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία. Έχουμε Ολυναλίσιους 2 ώρες φωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλλημα. Καλά να περάσουμε!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μέλισσες και η Βιαδά μου, κράτα τα μάτια σου κλειστά. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό μεσήμερο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία. Όλοι εσείς εδώ κοντά μου, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Να πούμε και τα χρόνια πολλά. Η Ιερία, η Αίρια, η Πατία. Οι Πατοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιά σας. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου σήμερα. Αν είστε από τους τυχερούς που παίρνετε το ποδηλατάκι σας, έχετε βέβαια τις υποδομές να το χρησιμοποιείτε κάπου εκεί κοντά σε εσάς. Μπράβο σας, σήμερα έχει την τιμητική του. Επομένως μπορείτε να κάνετε αυτό που πραγματικά σας ευχαριστεί. Συνεχίζω εγώ εδώ μέχρι και τη μία. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και για γάμους έχουμε να πούμε. Και δώρα έχω να σας δώσω. Δηλαδή πραγματικά δεν μας φτάνει η ώρα. Για την ώρα μικρό break και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με τη νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027. Στη Στοκχόλμη θα βρεθεί από σήμερα η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την Πέμπτη στις 10 τη Σουηδία, ενώ την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, νικώντας 9-7 τη Βουλιαγμένη στον τέταρτο τελικό. Οι Ερυθρόλευκες ολοκλήρωσαν τη σεζόν με εγχώριο τρέμπλ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Μάλτας. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio. Σου.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
10: αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο!
14: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είπαμε όλοι εσείς κοντά μου, ξαναείπαμε 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Οι καλησπέρες σας, οι ωραίες σας φωτογραφίες. Και πόσο πολύ χαίρομαι που ξέρετε ότι μ' αρέσουν τα ταξίδια και στέλνετε από τα ταξίδια που βρίσκεστε και πολύ καλά κάνετε. Ξέρετε, είναι τάση πια να σπάτε την άδεια και να φεύγει ο κόσμος νωρίτερα και τώρα, πολύ νωρίτερα βέβαια, αλλά έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος και πολύ καλά κάνετε, γιατί θα έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε τους άλλους δύο μήνες του καλοκαιριού, παιδιά. Σε άλλα νέα, έγινε του γάμου τις προηγούμενες μέρες. Αμαλία Κωστοπούλου, Τζέικ Μέντουελ παντρεύτηκαν εκεί στη Μεσσηνία, στην Πύλο, χαμός, κούκλα, συγκινητικά όλα. Πέτρος Κωστόπουλος, συγκινητική στιγμή που συνοδεύει την κόρη του κτλ. Βεβαίως ακολούθησαν και σχόλια πώς έγινε, ας πούμε, η δεξίωση του γάμου σε αρχαιολογικό χώρο εκεί στην Πύλο. Αλλά το αφήνουμε πίσω και προχωράμε σε έναν άλλο γάμο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, που δεν το περίμενε και κανείς, παιδιά. Μιλάμε για ένα κρυφό γάμο. Dua Lipa, Callum Turner στο Λονδίνο, στο Δημαρχείο, και αντί για νηφικό, η κοπέλα φόρεσε ένα λευκό ταγέρ καταπληκτικό. Ακολουθεί και τρίμερο πάρτι στη Σικελία, αλλά πραγματικά ήταν αυτό που δεν περίμενε κανείς. Dua μου, να ξέρεις, έχεις απογοητεύσει πάρα πολύ τον αντρικό πληθυσμό. Απογοητεύσει εντός εισαγωγικών φυσικά. Εξακολουθεί να σε αγαπάει και να σε λατρεύει και να σε ακολουθεί. Ωστόσο, δεν περίμενε εκεί να γίνει αυτό. Ήταν plot twist. Τρομερό. Να ζήσετε, παιδιά μου, να ζήσετε. Και η Μέλια Κράιλινγκ που ήταν και στο Emily in Paris, η Ελληνίδα παντρεύτηκε τον καλό της εκεί στη Σύρο. Πάρα πολύ ωραία πλάνα και αυτά. Γενικά τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η περίοδος με τους γάμους. Φαντάζομαι και εσείς είστε καλεσμένοι. Εμάς ξεκινάει αυτή η περίοδος από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με βάφτιση, ακολουθεί γάμος, έχουμε άλλον ένα γάμο. Γενικότερα έχουμε event και αυτό το καλοκαιράκι. Για στείλτε μου και τα δικά σας. Με το καλό, παιδιά μου, με το καλό. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Όσο εμείς συνεχίζουμε να ακούμε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Λένα Ζευγαρά έρχεται, Μαύρα Φεγγάρια, που ήταν και στο top 5 αυτής της εβδομάδας. Να μπείτε και στο Instagram, εδώ το δικό μας, MyRadio104XFM, αλλά και στο δικό μου, Όλγα Τζαουσέλου, να στέλνετε τις προτάσεις για να δούμε αν θα είναι στο επόμενο top 5 την επόμενη εβδομάδα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν με αφορά. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία. Πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Εμένα με αφορά να ξέρω ότι είστε πάρα πολύ καλά. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Δεν χρειάζεται να έχετε άγχος, δεν τελειώνει τίποτα μετά τις πανελλήνιες. Το μέλλον πραγματικά είναι δικό σας. Καλή επιτυχία. Θέλω να χαρείτε πραγματικά τη διαδρομή. Να πούμε και καλή δύναμη και στους γονείς και στο περιβάλλον των παιδιών. Τελειώνει. Λίγο ακόμα, μια ανάσα και μετά καλοκαιράκι και όλα θα πάνε υπέροχα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Καλοκαιράκι, λαλαλα, τι όμορφα που είναι όλα. Τώρα θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά. Μήπως χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Το πιο σημαντικό, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Επιτέλους, έρχεται η Vodafone να μας λύσει τα χέρια, γιατί κάθε φορά που νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με τις συσκευές μας, μας πιάνει κρύος υδρότας, γιατί ξέρουμε ότι ακολουθεί ταλαιπωρία. Με τη Vodafone όμως όχι. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση τρίχρονο κορίτσι, το οποίο χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα που εξερχόταν από χώρο στάθμευσης. 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου γνωστοποίησε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Στο 5% ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σήμερα 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αστρολογικά, κατάλληλη η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

εδώ είμαι, 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, εδώ στο Λιναλίσιος 2 Ροφωτιά. 3 Ιουνίου λέει το καλεντάρι μου, πάρα πολύ μου αρέσει που διαβάζω Ιούνιος και πραγματικά δεν το πιστεύω, σας το λέω συνέχεια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ λέμε μόνο αλήθειες, το ξέρετε. 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Για να δούμε τι λέει η επιστήμη σήμερα, τεταρτούλα ζάχαρη και μέλι. Για την επιστία θα μιλήσουμε. Ναι, θα μιλήσουμε για την επιστία. Το 31% λέει μιας επιστίας συμβαίνει με συνάδελφο. Και όσο πιο υψηλή είναι η θέση σου, τόσο πιο πιθανό είναι να απατήσεις. Οι χώροι εργασίας έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λέει συχνά περιβάλλοντα που ξεκινούν εξωσυζυγικές σχέσεις. Α, δεν θα ήθελα. Η πρόσφατη αυτή μελέτη δείχνει ότι περίπου ένα στους τρεις ή μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις, ας πούμε, αφορά σε άτομο από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες μαζί, μοιράζονται πίεση, στόχους και καθημερινές εμπειρίες, δημιουργώντας λέει σταδιακά μια συναισθηματική οικειότητα. Ναι, αλλά αυτά μπορείς να τα μοιραστείς και με τον σύντροφό σου, θα πω εγώ. Άσχετα αν δουλεύεις, ας πούμε, πολλές ώρες, και τι σημασία έχει αυτό. Δηλαδή, σημαίνει επειδή θα μοιραστείς την πίεση με τον διπλανό σου, θα μοιραστείς και το κρεβάτι σου. Μην γυρίσεις το μάτι μου. Παράλληλα, λέει, ορισμένες άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι άτομα σε υψηλότερες θέσεις με μεγαλύτερη επαγγελματική ισχύ εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά απιστίας, πιθανώς λόγω των ευκαιριών, λέει, και της δυναμικής εξουσίας που αναπτύσσεται σε τέτοια περιβάλλοντα. Άκου, λέει, το 31% των απιστιών συμβαίνουν με συνάδελφο. Δεν θα ήθελα, παιδιά μου. Ή τέλος πάντων, θα ήθελα να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 και να μου πείτε, έχετε υπάρξει άπιστη και αν ναι, από ποιο χώρο ήταν? Ήταν από τον επαγγελματικό? Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Ναι, κάνουμε κι εμείς μια στατιστική, βρε αδερφέ. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα και όλα τα δικά σας αγαπημένα είναι εδώ. Μη φύγει κανείς.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

Πέτρος Ιακωβίδης, μου λείψες πολύ και το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιέρωνα στο καλοκαίρι, γιατί ναι, πραγματικά μου έλειψε πολύ αυτό το Summer in Greece. Και ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο Summer in Greece? Σημαίνει να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Όλοι θα είναι εκεί. Εσύ τι θα κάνεις? Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr, γιατί είναι το απόλυτο event του καλοκαιριού. Ξέρουμε κάθε χρόνο, το ίδιο σας λέω, ότι με τα Mad Video Music Awards ανοίγουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι και το περιμένουμε πώς και πώς. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι. 104,6 My Radio.

0: εσύ, τα δικά σου.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: Βαβούρα, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

εδώ στην 104,6 My Radio και έφτασε η στιγμή να σου δώσω την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική θεατρική παράσταση, διότι το καλοκαίρι ξεκινάμε άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι εκπληκτικό, είναι φανταστικό και έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής, την πρεμιέρα δηλαδή, 5 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ξαναλέω. Θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-146. Θέλω να γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και εγώ συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα μέχρι και τη μία. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έρχεται αμέσως τώρα.

από Εγκυζίνα. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα, λουλούδια μου αγαπημένα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ χρώμα. Ορίστε, τελείωσε και η τεταρτίτσα. Πάει η εβδομαδίτσα. Από αύριο κατεβαίνουμε σκαλοπατάκι. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Παραδίδω σκητάλη στην Ιωάννα Λέιο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Και σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11 η ώρα Dan, που θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε όλοι να λύσουν στη ώρα φωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλλημα, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Τετάρτη στα ημερολόγια. Έναρξη έχουμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου για το musical του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, πάρα πολύ δυνατό cast, 20 χορευτές και οκταμελή ζωντανή ορχήστρα. Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα του Ιουνίου και του Ιουλίου, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Θα σας πάω τώρα και στο φεστιβάλ ΛΕΑ, ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, με υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και όχι μόνο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online, ενώ το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 23 Ιουνίου. Τέλος, αύριο 5η, 4 Ιουνίου, έχουμε το ΟΠΑ Festival, ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο ενέργεια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί θα εμφανιστούν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Τραρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnell. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Δίσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέις Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία. Φέρνω το τυρί.
12: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Τι ωραία Τετάρτη. Τετάρτη 3 Ιουνίου, καλοκαιρινή. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς. Έχει πάρα πολύ ζέστη, πολύ ήλιο φυσικά. Και από ό,τι βλέπω, έτσι θα κυλήσει και η εβδομάδα. Μην σας πω ότι θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Αμέ, το Σαββατοκύριακο, για αρχίστε να κάνετε από τώρα τα σχέδιά σας για βουτιές, για μπανάκια και όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουμε ξεκινήσει να σας δίνουμε και τα καλοκαιρινά μας τα δώρα σε πολύ ωραίους προορισμούς για να κάνετε τις διακοπές σας. Σήμερα να σας πω ότι θα κερδίσετε και διπλά εισιτήρια από Blue Star Ferries για πολύ ωραίους προορισμούς επίσης. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4, τρεις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ανοίγω και το Viber από νωρίς για τα μηνύματά σας. Για ξεκινήστε να στέλνετε 6, 9, 8, 104, 104 και 6 και πάμε να ξεκινήσουμε και με πολλές throwback επιτυχίες. Προς το παρόν, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, Δεν βαριέσαι, μωρέ, καλή καρδιά, πολλές φορές και μας αρέσει να το ακούμε και στο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, εδώ συντονισμένοι πάντα. Στον My Radio 104,6 έχουν ξεκινήσει και πανελλαδικές. Καλή επιτυχία και πάλι σε όλα τα παιδιά. Κουράγιο, είναι και αυτός περίεργος καιρός για διάβασμα. Για πολύ καλά διαβασμένους, λέει, ήταν τα αρχαία. Πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία. Όσοι δεν έχουμε δώσει πανελλήνιες, νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε το άγχος αυτό, αλλά όπως λέγαμε και χθες. Κουράγιο πραγματικά, να μην το βάζετε κάτω, διάβασμα και σύντομα θα τελειώσουν οι εξετάσεις. Και θα ξεκινήσει πολύ ωραίο καλοκαιράκι. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά και σε όλους που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στο 698-104-104-6. Τι μυαλό, λέει, να έχουμε με αυτόν τον καιρό για να δουλέψουμε σήμερα. Κατερινάκη μου, υπομονή. Καλησπέρα και στον Παύλο, στον Χρήστο, στη Δήμητρα που λυπίζουμε και στην κίνηση. Τι να το κάνεις, λέει. Άμα είσαι στην Αθήνα και έχει και τέτοια κίνηση, πραγματικά δεν την παλεύεις καθόλου. Μην μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για πολύ ωραίο τριήμερο μακριά από την Αθήνα. Πάμε σε break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Και τα καλά νέα της ημέρας έρχονται τώρα, γιατί ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Παλάς Hotel στην Κίμη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, δεν ξέρω αν το έχετε δει γενικότερα κάπου το ξενοδοχείο. Είναι καταπληκτικό. Θέλω να μπείτε να το τσεκάρετε. Kimipalas.gr βρίσκεται στην γραφική παραλία της υπέροχης Κίμης, χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα προς το λιμάνι και φυσικά όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα. Έχει και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, είναι όλα πλήρως εξοπλισμένα. Σας λέω, θα περάσετε φανταστικά και το μέρος γενικότερα είναι πολύ ωραίο. Έχει φανταστικές παραλίες στην Κίμη, η Χιλιαδού, ας πούμε, που είχα πάει εγώ. Είναι νομίζω από τις καλύτερες θάλασσες ever. Για ξεκινήστε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Κίμη Παλάς και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση την Παρασκευή 5 του μηνός στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Κίμη Παλάς, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Έρχονται Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδύ και Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα.

0: Αυτό είναι ο Απόν και προβλήματα εδώ στον My Radio 104,6. Όχι, όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Απλά μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, γι' αυτό και τα ακούμε πολύ, πολύ δυνατά. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει δύο, διαβάζω ότι ολοκληρώθηκαν και τα γυρίσματα στη Μύκονο για το Emily in Paris, για τον έκτο κύκλο και τελευταίο. Ήτανε, λέει, καταπληκτικά. Η Lily Collins μάλιστα αποθέωσε το νησί και γενικότερα την Ελλάδα. Ανέβασε και πάρα πολλές φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Instagram. Φανταστείτε τι διαφήμιση είναι αυτή, ειδικά για το νησί. Και έγραψε επιστροφή στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε για πάντα την Ελλάδα. Και εμείς ανυπομονούμε να δούμε τον έκτο κύκλο και να απολαύσουμε τις ομορφιές της χώρας μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχετε

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με το σχετικό έγγραφο να παραδίδεται στο Κίεβο από τον Έλληνα πρέσβη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο κημητήριο Καρίστου σε στενό κύκλο. Στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλία.

0: Γιαγιάδες επορίες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: κάνει βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα, πα, πα, πα, πα,

Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι Τετάρτης 3 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν είπα σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Ναι, απαράδεκτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Έρια, η Ιπάτια και η Παπαντή, παρακαλώ, σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους, αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη. Έτσι. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Μάλλον θα γίνει κάποια ποδηλατοδρομία, γιατί γενικότερα στους δρόμους γίνεται χαμός με τους ποδηλάτες. Κάτι είναι, θα ψάξω και θα σας ενημερώσω. Προς τα πάνω, θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια και από Blue Star. Φέρεις λεπτομέρειες σε λίγο. Για πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Καλά, ειδικά σήμερα το πρωί δεν το συζητώ. Γινόταν ο κακός χαμός, τώρα τα πράγματα τα βλέπω λίγο καλύτερα. Στο Κηφισό έχουμε ακόμα θέματα στην κάθοδο, αλλά δεν θα κολλήσετε κιόλας. Επίσης κίνηση αυτή τη στιγμή στην Πετρουράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχά και στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Άνοδο και στην κάθοδο εκεί, κλασικά στο ύψος του Ψυχικού. Στη Βασιλή Σοφία Θεματάκια στην Άνοδο, στη Λεωφόρο Συγκρού στην Άνοδο επίσης. Και λίγη κίνηση θα βρείτε και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Αμέσως τώρα ξεκινάει και μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Ρία Ελληνίδου.

Για χαρά. Και εσύ να κρύβεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει.

Είναι ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε παρακαλώ για τα δρομολόγια και τις προσφορές. Έχει φοβερές προσφορές. Διαβάζω, ας πούμε, ότι έχει 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στην Special Οικονομική και για τα μέλη της Miles έως 30% έκπτωση στα YOTAH. Ενημερωθείτε λοιπόν για όλα αυτά και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Seymour, όπως λέμε εσύ στην αρχή, όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Και έχω λοιπόν για εσάς διπλά εισιτήρια, τα οποία διεκδικείτε τώρα στέλνοντας μηνύματα απλά στο Viber 6-9-8-104-104-6. Γράφετε Blue Star Ferries, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Το λέω ακόμα μία φορά, 6-9-8-104-104-6. Blue Star Ferries, όνομα τεπώνυμο. Και συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται τώρα και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Από τα αγαπημένα μας throwback τραγούδια, το συγκεκριμένο Peggy Z, να είμαι καλά και να είμαστε καλά. Παίρναμε μια χαρά γιατί ζούμε και στην πιο ωραία χώρα της Ευρώπης. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η ετήσια αξιολόγηση του European Best Destinations για το 2026. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε τις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Είμαστε μέσα στη δεκάδα δηλαδή, με 5 δικές μας παραλίες. Απλά μας έφαγε την πρώτη θέση η Playa de Monte Clerigo της Πορτογαλίας, η οποία είναι όντως καταπληκτική. Κατά τα άλλα, στη δεύτερη θέση όμως είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, καταπληκτική. Είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά. Επίσης, στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνίσι στην Κρήτη, εννοείται. Και τη δεκάδα κλείνει η Κέρκυρα με την Παλαιοκαστρίτσα. Εντάξει, ποιος μας πιάνει, παιδί μου, είμαστε φοβεροί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Συμπληρώσαμε εμείς μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα κάνουμε πολύ μικρό break για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Ευρωπαϊκή επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με το σχετικό έγγραφο να παραδίδεται στο Κίεβο από τον Έλληνα πρέσβη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο κημητήριο Καρίστου σε στενό κύκλο. Στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα, ο τρίτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα υποψήφοι

0: των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Αστρολογικά, ιδανική η σημερινή ημέρα για συζητήσεις σχετικές με επαγγελματικά θέματα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης 3 Ιουνίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Περιμένω να μου τα πείτε όλα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Σας έχω πει ότι είστε καλύτερη παρέα και δεν το αλλάζω ποτέ αυτό. Σε λίγο θα απαντήσω και στα μηνύματά σας. Διαβάζω και τα τελευταία νέα για τον καιρό. Ετοιμαστείτε για σούπερ καυτό Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει λέει και άλλη θερμοκρασία. 33-34. Οπότε λοιπόν, για κάντε το πρόγραμμά σας. Ό,τι πρέπει για εξορμήσεις και για βουτιές. Αν δεν έχετε κάνει ήδη την πρώτη, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το ιδανικό. Η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας μέχρι τις 4. Και αυτή την ώρα θα ακούσουμε πολλές throwback επιτυχίες. Θα έρθει και η Δέσποινα Βανδύ που έχετε ζητήσει παλιότερα και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα. Τα έχω δρομολογήσει, μην μαγχώνεστε καθόλου. Προς το παρόν όμως, πάμε να ξεκινήσουμε με Αιγαίο και Άννα Βύση. Για δυναμώστε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Εντάξει τώρα, αν δεν μπει σε καλοκαιρινό mood με αυτό, τότε με πιο πραγματικά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φυσικά εμεί Σκούμπρια πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προς το παρόν όμως μένουμε εδώ συντονισμένοι. Και κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμισή της. Εντάξει, εγώ την λατρεύω τη συγκεκριμένη με τον Δημήτρη Πιατά που είναι ο πιο αγαπημένος παράξενος γκρινιάρης. Δείχνει όμως να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε λοιπόν και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα. Στο πρωτέρια.gr, ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή μπορείτε να καλέσετε και στο 18311. Πάμε σε break. Επιστρέφω.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρυλή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρυλή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
16: Flash!
10: Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Έχει ξεσπάσει δυστυχώς φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μου έχει στείλει και ο φίλος ο Σπύρος εδώ στο Viber φωτογραφίες και προς το παρόν χαμηλή βλάστηση. Έχει πάει και η πυροσβεστική, εννοείται. Δεν θέλουμε τώρα τέτοια παιδιά, πραγματικά. Ελπίζω να σβήσει γρήγορα και να πάνε όλα καλά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Σως, ψάχνω σειρά να ξεκαλοκαιριάζω. Το καλοκαίρι ψάχναμε για να περάσουμε το χειμώνα, ψάχναμε σειρές για να βγάλουμε το χειμώνα, το φθινόπωρο γενικότερα και όλα αυτά. Και τώρα ψάχνουμε σειρά για το καλοκαίρι. Αν έχετε δει κάτι καλό, για στείλτε μήνυμα να μου πείτε και εμένα. Εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας και έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα με το φορτηγό.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το καλοκαίρι μας, και ναι, αυτό το καλοκαίρι μας θα το περάσουμε όσο πιο ωραία μπορούμε. Γι' αυτό και ο My Radio έχει φροντίσει να σας στέλνει έτσι σε πολύ ωραίους προορισμούς, τριμεράκια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να ξεχνιέστε και μακριά από το κέντρο της πόλης. Να σας πω, να σας θυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή η Κατερίνα και ο Χάρης θα κάνουν

0: οπότε δεν πάτε πουθενά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2 ώρο να περάσετε καταπληκτικά μαζί του. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Να μου προσέχετε πάρα πολύ και τα λέμε αύριο, Πέμπτη, 1 το μεσημεράκι. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
8: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βαν Ρί, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέις Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία. Φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και είμαστε παρέα από τώρα και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Με επιτυχίες, με πολλά αγαπημένα, πολλές throwback επιτυχίες το καλοκαίρι και τούτο το καλοκαίρι. Γιατί τις αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ. Ζεστή Τετάρτη και δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε φτάσει Τετάρτη, γιατί είχαμε και την Αργιούλα. Όλα καλά και όλα ωραία. Βέβαια, αρκετή ζεστούλα, ε. Δηλαδή, εγώ χθες το βράδυ στο σπίτι κατάλαβα καλοκαιρινή ζέστη. Σε φάση, όπα, τι κάνω τώρα, ανοίγω air condition, είναι πολύ νωρίς. Εσείς τι κάνετε, αλήθεια, τα έχετε ανοίξει όλα έτσι air condition και αυτά, ανεμιστήρες στο σπίτι, ή ακόμα κρατιέστε? Προσπαθώ λίγο να κρατηθώ. Αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αν συνεχίσει έτσι το πράγμα. Μείνετε εδώ, μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά ωραία πράγματα. Νίκος Οικονομόπουλος. Και έρχονται όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Καλά να περάσουμε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Τώρα αν μιλάμε σωστά δηλαδή και ανοίξουμε την κουβέντα throwback μεγάλες επιτυχίες, νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα στο top 10 των περισσότερων. Αν αφήσει αγάπη υπερβολική εδώ στον 104,6 My Radio, 5 παρα 25, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η στιγμή αυτή που βλέπεις το 3 Ιουνίου και παλεύεις να κάνεις μια διατροφή, μια κατάσταση. Εγώ με σκληρή διατροφή έχασα 1,9 κιλά να σας πω και να μου πείτε τα μπράβο και να τα αλλάξουμε έτσι όμορφα λογάκια και τώρα παρήγγυλα έτσι για να φάω κάτι εδώ, κάτι της εδώ στο στούντιο και πήρα έτσι πολύ υγιεινές επιλογές που όλο το χειμώνα δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος συνάδελφος εδώ ότι το παρήγγυλε αυτό θα τον κορόιδευα. Και τώρα και superfood και σαλάτα με όσπρια και όλα τα, αχ Παναγία μου, τι τραβάμε για ένα σώμα του καλοκαιριού. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μου στέλνετε ό,τι θέλετε και στο Viber 698-104-104-6. Έρχομαι σε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με τη νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027. Στη Στοκχόλμη θα βρεθεί από σήμερα η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την 5η στις 10 τη Σουηδία, ενώ την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, νικώντας 9-7 τη Βουλιαγμένη στον 4ο τελικό. Οι Ερυθρόλευκες ολοκλήρωσαν τη σεζόν με εγχώριο τρέμπλ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Μάλτας.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: 365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Α4, τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Μου αρέσει πάρα πολύ Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 3 Ιουνίου γιορτάζει η Ιέρια σήμερα. Καλά, η Ιέρια, για να σε λένε η Ιέρια, πρέπει και εσύ για να το υποστηρίξεις να είσαι η Ιέρια. Ή έστω να είσαι πάρα πολύ δυνατή, καλή σε κάτι. Φαντάζομαι όνομα βαρύ μου κάνει αυτό, αλλά και πάρα πολύ ωραίο ταυτόχρονα. Κίνηση δεν έχει πάρα πολύ. Γενικότερα αυτές τις μερούλες μετά το τριημεράκι, δεν ξέρω, μείνατε εκεί που πήγατε, δεν γυρίσατε, δεν με χαλάει να σας πω αν έρχομαι πιο γρήγορα εδώ. Αλλά και τώρα λίγο πίζει ο Κηφισός στο κατέβασμα, κυρίως Περιστέρι Μεγάλεο. Τίποτα τρελό όμως, και στην άνοδο τσουλάει πιο εύκολα. Στον Πειραιά έχει κίνηση. Ένα σημείο που κολλάει πολύ αυτές τις ημέρες είναι στην Ποσειδώνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Καθόδους και Αλίμου Κατεχάκη και Ποζογράφου μέχρι και γύρω, μέχρι και Βύρωνα. Γύρωνα είναι που έλεγα πριν ότι το γύρισα στη διατροφή. Ναι, πίνασα. Throwback πολύ αγαπημένο. Παντελής Παντελίδης, πάμε στοίχημα.

0: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Okay.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τεράστια επιτυχία φέτος, Θοδωρής Φέρης, είπες στον 104,6 My Radio 5 και 5. Καλησπέρα, έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα. Γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Σας έχω και έκπληξη, γιατί σε μία ώρα από τώρα, στις 6, σε λιγότερο, 6 παρακάτι, θα είναι μαζί μας και η Καταρίνα Ζαρίφη. Την έχουμε χάσει με τις πρόβες, γιατί ετοιμάζουν παραστασάρα, υπερπαραγωγάρα, μιουζικαλάρα στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το Αγοριού απέναντι, και έχουμε δώσει και πολλές διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε εκεί στην πρεμιέρα, την Παρασκευούλα αυτή που μας έρχεται. Οπότε η Κατερίνα θα είναι σήμερα εδώ μαζί μας τα απογευματάκια, το απογευματάκι αυτού, να μας πει όλα τα νέα, τι γίνεται, να έχουμε να σχολιάσουμε πανελλήνιες, viral μαθητές, καινούργια τραγούδια, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κανονικό σήμερα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι σε πάρα πολύ λίγο. Αναστασία, Σημάδι και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης και πάρα πολλά summer throwbacks, τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ εδώ στο My Radio.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback πολύ αγαπημένο εσένα θέλω στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε την πιο καλή παρέα με επιτυχίες και πολλά πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6 με την ζέστη να είναι πιο ζέστη και να κάνει περισσότερη ζέστη τις επόμενες ημέρες. Και μιλάμε για ένα καυτό πραγματικά πουσουκού. Εγώ για επαγγελματικούς λόγους θα βρεθώ προς τα παράλια της Φωκίδας στο Δήμο Δόρυδος, αν δεν κάνω λάθος, προς Ερατινή, την είσοδο Ριζόνια. Πείτε μου κιόλας τι μου προτείνετε, τι μου εκεί να κάνω, να φάω, να δοκιμάσω. Και αν εσείς έχετε κανονίσει κάτι για το πουσουκού αυτό. Πάντως την Κυριακή βλέπω ότι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Το Σάββατο στους 29, την Παρασκευή στους 27 θα πέσει ένα τσακ την Παρασκευή, τι τσακ, καλοκαίρι πια. Και η επόμενη εβδομάδα είναι full στα τριαντάρια. Οπότε όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα που ακούς, καλοκαιράκι για τα καλά. Και τα κουνουπάκια έχουν λίγο επιστρέψει. Χθες με το που άνοιξα λίγο την μπαλκονόπορτα να πει η δροσίτσα για να αποφύγω το κλιματιστικό από τόσο νωρίς στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή ζιμ, ζιμ, ζιμ, ζιμ κατευθείαν. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Και την καρπή, Πεγκυζίνα, Γιώργος Αμπάνης.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Κοράλι Ακρόπολης.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Νέο τραγούδι.

και Edgar B, ολοκένουργιο υποσυνείδητο. Στον 104,6 My Radio, 6 παρατέταρτο. Καλό απόγευμα σε όλους, επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και έρχεται και τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα Ζαρύφη φτάνει, είναι εδώ στο στούντιο. Ανεβαίνει τη σκάλα πριν την μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος Day. Musical, θυμίζει ελληνική ταινία και το κορίτσι μας πρωταγωνιστεί εκεί. Ήρθε εδώ να μας πει τα νέα της. Να γελάσουμε, να περάσουμε καλά, να κάνουμε ένα κανονικό πανηγύρι, γιατί μας έλειψε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά οι πρόβες είναι εντατικές. Αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι, οι περισσότερες throwback επιτυχίες είναι εδώ στον 104,6 My Radio, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτές. Και αυτό είναι πολύ αγαπημένο μου, δηλαδή έτσι λίγο για ανεμελιά, για χορό, για ξεσάλωμα, για ξεφάντωμα, για όλα αυτά τα ωραία. Τι θα ακούσω ακόμα, Peggy Zina. Και έρχεται και μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 σε πάρα πολύ λίγο το πανηγύρι θα είναι στον αέρα, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Και 6 με 7, μία ώρα μόνο μουσική χωρίς καμία διακοπή.

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Basket League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό με τη νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027. Στη Στοκχόλμη θα βρεθεί από σήμερα η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την 5η στις 10 τη Σουηδία, ενώ την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, νικώντας 9-7 τη Βουλιαγμένη στον 4ο τελικό. Οι Ερυθρόλευκες ολοκλήρωσαν τη σεζόν με εγχώριο τρέμπλ και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Μάλτας.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
0: 104,6 My Radio.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ. Απόλυτα

0: ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα: Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα. Έντιμορε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
2: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκες στην Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας
1: παππούς
6: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω. Τι κάνετε εκεί.
7: Ο Σαμίρ και η μάνα.
6: Τι
1: κάνετε. Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
8: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
9: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Σας χαμηλώ!
12: Έφτασα στο Αχανάι!
11: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτωση, ναι!
13: Φωνάς, αγόρι μου!
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Φασαρία, επιτέλους μαζευτήκαμε, επιτέλους η οικογένεια εδώ. Πάμε λίγο.
2: Τα έλεγα και χθες που είχαμε sign out loud. Παιδιά, εντάξει, η Κατερίνα τώρα είναι μεγάλη πρωταγωνίστρια.
1: Μεγάλη.
2: Μεγάλος θίασος, μεγάλες φουρτούνες, μεγάλα καράβια, πώς τα λένε αυτά. Οπότε και ο κόσμος έστελνε χθες μηνύματα και έλεγε: άντε, δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα σας.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε έστελναν και έλεγαν: ωραία, να πάμε να τη δούμε εκεί. Να.
1: Και όπως τα λέμε, εσείς θα τη δείτε και μια μέρα νωρίτερα οι σύνδετοι μόνες, αν θέλετε, ελάτε.
2: Θα είναι κανονική όμως πρόβα. Δεν θα τσακώνεστε,
1: παράσταση.
2: Εννοώ. Δεν θα τσακώνεστε.
1: Όχι, δεν τσακώνομαστε.
2: Πιο δεξιά, πιο αριστερά.
1: Όχι. Παράσταση.
2: Πάνω,
1: και χθες παράσταση δώσαμε μετά.
2: Ναι.
1: Δεν λες.
2: Α, δώσατε παράσταση για τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν εκεί, όχι, δεν μείνανε οι δημοσιογράφοι, μείνανε κάποιοι άνθρωποι. Δεν λες που ήταν χτες, γιατί η παράσταση στο θέατρο Άλσος είναι το αγοριό απέναντι με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Και είχε έρθει η γυναίκα του Μίμη Πλέσα.
2: Α, ναι, το είδα.
1: Δεν λες που η γυναίκα έμεινε, εγώ την παρατηρούσα, λέω να δω, θα λακίσει μέχρι το τέλος.
2: Από εκεί πιο δύσκολο αυτό λες, ε.
1: Ναι, γιατί τώρα μ' ακούει τα τραγούδια και δεν τα ξέρεις.
2: Αυτό έχει το δικαίωμα να σηκωθεί και να πει: δεν μ' αρέσει.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Ναι, έχει τα δικαιώματα.
1: Εκεί βεβαίως.
2: Δεν μ' αρέσει η Ζαρίφη να πει.
1: Ναι.
2: Την κόβεις.
1: Κόψε τη Ζαρίφη.
2: Ναι, άστι μόνο να μιλάει.
1: Να πηγαίνει πέρα δόθε με τα κοτσίδια. Άστι κόψε τη Ζαρίφη τα τραγουδιά.
2: Δεν είπε κάτι για κανέναν.
1: Ίσα-ίσα. Η γυναίκα, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
1: Έχει και καλοσύνη από ό,τι κατάλαβα. γιατί εντάξει, έκρινε με καλοσύνη. Εντάξει, τώρα η αρχή θα είναι, όπως ξέρετε, πάντα στις θεατρικές παραστάσεις. Έχει το εξής ωραίο όταν έρχεσαι στην αρχή, γιατί βλέπεις όλο αυτό, ξέρεις, το αντάριασμα.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένεις να πατηθεί λίγο η παράσταση. Είναι αυτό που λέμε στο θέατρο, πάτα τη λίγο την παράσταση και θα έρθω.
2: Ναι, να τα βρείτε λίγο τα κουμπιά σας, τα πατήματα. Να γίνει,
1: θα περάσει
2: να
1: το ωραίο
2: νεράκι.
1: Παιδιά, το Άλσος και με μουσική παράσταση είναι τέλεια, γιατί έχεις το αεράκι αυτό το βραδινό. Τα κρασάκια σου, τα τυράκια σου, τα φτάκια σου, τα όλα σου.
2: Έχει και φαΐ δηλαδή.
1: Βεβαίως, έχει τα κρύα. Εχθές, ας πούμε, σερβίραμε, ξέρεις, έχει ντακάκια, μικρά τυράκια.
2: Α,
1: αυτά του κρασιού. Ναι, αυτά που σ' αρέσουνε.
2: Α, έχει.
1: Έχει σουσουδάκι.
2: Ναι, α, σαν θερινό σινεμά.
1: Ναι, τσιμπι τσιμπι.
2: Και παράσταση.
1: Ναι, τσιμπι τσιμπι. Τσιμπι τσιμπι.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο
2: και ένα
1: γιατί.
2: Σινεμά.
1: Αχ, ένα θερινό. Ένα σινέ παρί δεν έχουμε πάει. Ένα
2: σινέ παρί που βγήκε, νομίζω, και από το. Ίσως το πιο ωραίο. Νομίζω, όχι. Βγήκε επίσημα το πιο ωραίο θερινό σινεμά στον κόσμο.
1: Μα είναι το σινέ παρί, δεν υπάρχει.
2: Είναι.
1: Γι' αυτό και για να βρείτε. Γενικότερα, είναι η εποχή τώρα που δεν έχει και τον Ντάλιακα,
2: ναι,
1: σε ζέστη. Δηλαδή, δεν είναι ο Ντάλιακας. Το κουνούπι ακόμα είναι δειλό. Δεν έχει βικά τα,
2: ναι,
1: δεν έχει ακόμα.
2: Άνοιξα βέβαια χθες λίγο, εγώ λίγο. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη στο σπίτι.
1: Είχε υγρασία.
2: Ναι, δηλαδή με τον μπήκα σπίτι, λέω: οχ, δεν κάθεσαι εδώ πέρα. Και τα άνοιξα, 5 λεπτά άνοιξα, μπήκανε κονούπια.
1: Είχε υγρασίες.
2: Και κονούπια. Μπαίνουν.
1: Τι υγρασίες είναι αυτές. Είχε υγρασίες. Κοιτάξτε, Είναι ωραία όμως εποχή να επαναφορτιστούμε και να πούμε ξεκινάμε να βγαίνουμε λιγάκι. Γιατί και εμείς εδώ το χειμώνα, το πανηγύρι, εδώ που τα λέμε, τι πανηγύρι, που το κάναμε εμποροπανήγυρι του Αγίου Νεκταρίου το έχουμε κάνει.
2: Τώρα όμως σιγά σιγά, παιδιά, είναι καλοκαιράκι, σε πιάνει έτσι μια.
1: Αντάρα.
2: Αυτό, είναι μια όρεξη το.
1: Σε πιάνει μια αντάρα, σε πιάνει μια αντάρα. Όχι, ωραία, θα περάσετε. Χαίρομαι που δίνουμε τις προσκλήσεις γιατί με ενημερώσαν για το θέατρο. Μου λέει θα δώσουμε από το ραδιόφωνο σας. Λέω παρακαλώ εγώ.
2: Γιατί με κοίταξε έτσι?
1: Σε κοίταξε για να δει αν δίνεις τις προσκλήσεις.
2: Α, με κοίταξες λίγο περίεργα.
1: Έτσι ναι. Κοιτάει ο Γιώργης.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Εγώ στην παράσταση τα έχω με Γιώργη. Ο τόνος πέφτει γιατί είναι νησί.
2: Α, θα γνωρίσω αύριο έναν Γιώργη.
1: Ο Γιώργης που τα έχω στην παράσταση είναι ο Λευτέρης Ελευθερίου. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Α, τον είδα σήμερα, ήταν καλεσμένος.
1: Ήρθε σε εσά.
2: Ναι, καλεσμένος κατκέν. Δεν μιλήσαμε, ενώ δεν έτυχε εκείνη την ώρα. Πήγε από την άλλη μεριά, πήγα εγώ από την άλλη μεριά. Είχα μια δουλειά εγώ, πήγα μια τουαλέτα.
1: Τι τώρα, θα τελειώσουμε τα πρωινά, α πούμε.
2: Ναι, ήταν εκεί. Ωραίος τύπος. Φωνακλάς λίγο, εννοώ ότι την κάνει έντονη την παρουσία του.
1: Βέβαια. Το Γιώργης είναι ο δικός μου. Ο Κωνσταντής που είναι ο Τσιμιτσέλης είναι της Γερονικολού, όπως και στη ζωή. Η ζωή αντιγράφει την τέχνη που λένε. Και ο Γιώργουλης είναι της Ναταλίας Δραγούμη. Και ο Λιβάνης είναι της άλλης κοπέλας. Γιατί και ο Λιβάνης παίζει λίγο.
2: Α, παίζει και ο Λιβάνης. Παίζει καλά. Και ο Λιβάνης ήταν καλεσμένος προχθές.
1: Τι έχετε πιάσει όλο το άνθρωπο.
2: Έχουμε πιάσει μάλλον το θείασμα.
1: Το έχετε πάρει παραμάζωμα.
2: Και τη Νίκη Λάμη είχαμε καλεσμένη προχθές.
1: Εντάξει, μάλλον εκεί μιλάμε για τρέλα.
2: Μάλλον έχουμε συνεργασία.
1: Θεότητα. Την είδε τη θεότητα, είναι η Νίκη Λάμη.
2: Ναι.
1: Η θεά του Ολύμπου. Μιλάμε τώρα, η κοπέλα είναι όλη την ώρα στην παράσταση. Ενώ παίζουμε, μου κάνει νόημα. Σήκωσε τους ώμους. Μην καμπουριάζεις, μην καμπουριάζεις. Και είμαι όλη την ώρα σαν το στυλιάρι κάθομαι. Γιατί με το που με κοιτάει, λέω: Μιλάω, πω, η δασκάλα.
2: Την έχω λίγο ζαμανφού όμως τη γενικά. Ότι είναι λίγο κοσμάρα με την καλή έννοια. Ότι είναι λίγο ανέμελη.
1: Είναι και είναι και φοβερή στην παράσταση. Και βέβαια, έτσι για να. Γιατί εμείς πες λέμε, ερμηνεύουμε τα τραγούδια ηθοποιίστικα. Σοφία Κουρτίδου και Λιβάνη το πάνε δυνατά πολύ.
2: Η Κουρτίδου είναι ως τραγουδίστρια, κυρίως.
1: Είναι
2: εκεί.
1: Και ηθοποιός.
2: Αλλά.
1: Αλλά εντάξει, τώρα ακούς την Κουρτίδου να πει το αν είναι η αγάπη αμαρτία, μιλάμε το σκίζει η γυναίκα. Έχει φωνή.
2: Ναι.
1: Έχει φωνάρα η Σοφία.
2: Τι ωραία. Ναι, το ήξερα, αλλά.
1: Παιδιά,
2: που το λες
1: να μου
2: εσύ...
1: το έλεγε. Επειδή έχουμε live ορχήστρα και βλέπω ποιοι είναι οι οργανοπαίκτες, τα παιδιά τα ήξερα τα πολλά από, ξέρεις, από συναυλίες, από μαγαζιά.
2: Από τα μπουζούκια που πήγαινες.
1: Και μιλάμε και που παίζουν με νταλάρες και τέτοια.
2: Ντρέπομαι.
1: Και ντράμερ μας είναι ο Σωτήρης ο Ντούβας. Ο οποίος ο Σωτήρης Ντούβας είναι ο ντράμερ που παίζει με Θανάση Κωνσταντίνου Σοκράτης και τέτοια. Ποιο να μου το έλεγε ότι θα μου βαράσει. Εσύ τα ντράμς που βαράς του Θανάση τα ντράμς.
2: Και νιώθεις εσύ.
1: Νιώθω τώρα.
2: Έχουν ότι... ντράμς τα τραγούδια σου.
1: Χαμός.
2: Τι τραγουδάς.
1: Αχ, και ό,τι δεν είχε βάλαμε. Και το άμα δείτε το φεγγάρι με ρούλο είναι. Άμα δείτε.
2: Α, έχεις. Ωραία. Άντε, θα τα δούμε. Τα δώσουμε άμα είναι και μετά τις προσκλήσεις.
1: Το βασικότερο είναι τα χορευτικά, χάρη μου, δεν είναι τα τραγούδια.
2: Μήπως να στείλουν και τώρα μηνύματα έτσι που τα. Αχ, χορευτικά.
1: Τον Παπάζογλου που μας κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
2: Καλέ, ο γνωστός Δημήτρης Παπάζογλου σας κάνει.
1: Ναι.
2: Αυστηρό τον έχω.
1: Πάρα πολύ.
2: Σε έχει νευριάσει.
1: Έχει. Αλλά τι να κάνω, υπομένω.
2: Είναι καλός όμως,
1: Ναι, χορογράφεις πολύ, αλλά νομίζει ο άνθρωπος ότι όπως οι χορευτές ξέρεις, τους λες ένα, δύο και μαθαίνεις, καταλαβαίνεις ότι για να μάθεις χορογραφία με το δέπι που έχουμε και εμείς οι δύο.
2: Καλά, και δεν είσαι και χορεύτρια.
1: Ναι. Ωραία, και γίνεται. Μου λέει, δεν κάνεις σωστά το πλοίε. Λέω μέσα σε μία φράση μου έχετε πει τρεις διαφορετικές άγνωστες λέξεις.
2: Είναι οι χορογραφίες όμως που έχουν μείνει 80s, 70s ή
1: είναι οι χορογραφίες σε ελληνική ταινία.
2: Α, ωραίο. Θα το χόρευες έτσι κι αλλιώς.
1: Που θα το χόρευα, ναι. Δηλαδή που εμένα με βλέπεις και λες να την κοπέλα, θα κάνει την Μάρθα Καραγιάννη. θα τα δείτε. Έχει ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, μετά θα δώσουμε και προσκλήσεις αν είναι, γιατί νομίζω τώρα με όλη αυτή την περιγραφή θέλετε να πάτε.
1: Βέβαια θέλετε. Μόνο και μόνο να δείτε τι είναι όλο αυτό.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του 104,6 My Radio. Χάρης Χρονόπουλος, καπεταναίος.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Τώρα που συζητάγαμε εδώ πέρα κάτι για τραγούδια,
0: ναι.
1: Ψάχνω ένα τραγούδι πάρα πολύ που το ακούω στο TikTok, αλλά δεν το έχω βρει ολόκληρο. Αυτό που λέει τη γιαγιά του Τάμ Τυριρή.
0: Α, το είχα βρει. Μ' αρέσει γιατί ξέρεις τι με συγκινεί, ότι παραμένει ο ίδιος ο αλγοριθμός μας.
1: Που είναι ένας κύριος που είναι ντυμένος γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα τι φάση, που έχει ένα κλουβί στο κεφάλι και λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέει του μυαλού στο κλουβί και τη γιαγιά στο Τάμ Τυριρή.
0: Επίσης, έβγαλε ένα καινούργιο ένας κύριος που πήρε 13 στα μαθηματικά. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Που λέει: κυρία, σας δίνω κάποια τρία και πάω παραλία.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Καινούργιο, καινούργιο.
1: Αλλά φέτος επίσης υπάρχει και πολύ δυνατή χρονιά σε viral μαθητές πανελληνίων. Πολύ virality.
0: Το Χρήστο το έλεγα πριν. Του λέω: ρε, εσύ, τι ωραία λέω τα πανελλήνια τα φέτος. Έχουν βγει αγριεμένα. Σαν να ξέρουν ότι τώρα πια θα παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και κάποιοι έχουν μείνει στο χρόνο. Δηλαδή άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτούς που ναι, όντως και φέτος είναι μια κοπέλα που είπε: ξέρω εγώ δεν ξέρω γιατί ήρθα. Δεν θυμάμαι καν τη μάθημα. Ήρθα για να πέσω
0: μια εγώ για το καφεδάκο. Η οποία ήπια λέει τον εσπρεσάκο μου, μια χαρά είμαι.
1: Και λάτρεψα και το νεαρό που είπε: πού στοχεύεται, και λέει ιατρική, και γέλαγε μόνο.
0: Ναι. Δεν στοχεύω κάπου. Εγώ ήρθα. Εντάξει, και ο άλλο που έκανε βέβαια το μανιφέστο και τον κόψαν άρον-άρον το παιδί.
1: Α, αυτό που το. Πού πήγε να πει.
0: Ναι, πού πήγε να πει.
1: Είχε και δίκιο. Λέει: δεν υπάρχει στόχο στη ζωή, υπάρχει όραμα. Το φιλοσόφησε και λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλέ, εμεί σήμερα στο Ποτσόρνο είχαμε ναι. έναν κύριο, τον κύριο Κιωσέ, αν δεν κάνω λάθο, που είναι σύμβουλο επαγγελματικού τέτοιου τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλα είναι AI, ρομπότ, αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Και βέβαια το πλέει σε απορροφησιμότητα σύμβουλοι ψυχικής υγείας.
1: Γιατί με τόσο AI φαντάζομαι θα
0: σου σφυρίζει. Δεν ήρθε μας το ρομπότ και μου χόρεψε χάρη, θα
1: το είδα
0: μετά.
1: Το είδα.
0: Τρόμο έζησα.
1: Γιώργο, σου είχα αποστείλει, επειδή με κοιτάς άγρια, και κάποιους viral μαθητές πανελληνίων στο σύστημα. Υπάρχουν να τα ακούσουμε? Όχι, φαντάζομαι. Ωραία, λοιπόν.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Σε εκθέτει.
1: Πάλε να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου.
2: Το περιμένετε ένα τέτοιο θέμα?
3: Κοίταξε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα.
4: Άρα
3: είναι...
4: μετά για σκοχεύει σε κάποια τα... σχολή ή κάτι.
3: Θα δείξει τώρα δουλειά. Πάω δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Τσιγάρο.
4: Σε αντιδράσει από τα παιδιά γύρω σου, πώς τις είδατε?
3: Χαλαρού τους είδα.
0: Χαλαρού τους είδα.
2: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
3: Ναι, δηλαδή.
2: Δηλαδή είχαν πολύ θετικές.
1: Εντάξει, ήταν το βλάκι τώρα καλύτερο.
0: Τώρα το έργο μου πήγε να απαντήσει σοβαρά. Τα είδα πολύ θετικά. Χαλαροί ήταν όλοι. Δεν είδα κάτι να συγχύζονται.
1: Πάντως έχει ξεφύγει το πράγμα και είναι. Βάλε και αυτό το πολύ αγαπημένο που διαλέγει.
2: Α, δεν ξέρουμε τόσο τώρα. Εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όπως είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε κιόλα.
0: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά?
2: Για τη μοναξιά.
0: Ναι.
2: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή.
0: Τι να πούμε.
2: Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, α πούμε. Δηλαδή, βγαίνω έξω.
0: Μπράβο.
2: Περνάω καλά.
0: Μ' αρέσει.
5: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσει κάτι που αφορά.
2: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή.
0: Ναι, είναι κατά.
2: Δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
2: Πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, πολύ ηλικιωμένη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω.
0: Μπράβο.
2: Πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο.
2: Καταλάβα, δηλαδή τώρα.
0: Πώς έλεγε ο Μπέζος, μπράβο, Μάκη.
5: Τι έγραψε?
2: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι.
0: Τι.
2: Πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτα.
0: Σ' αγαπώ. Εντάξει. Εγώ δηλαδή έγραψα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους.
1: Είναι και αυτό έκθεση. Δηλαδή δεν του άρεσε το θέμα μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και αυτό το θέμα τώρα για 18χρονα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι.
0: Και λέτε ότι ο 18χρονος θα κάτσει να σου αναλύσει τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Και είπε. Και τους έχω δει πάνω στα καπί, παίζουν τάβλη. Δηλαδή.
1: Και να σας πω και κάτι. Δίκιο έχει κιόλα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και ο ηλικιωμένος ο καπί, υπάρχει και ο ηλικιωμένος που κάθεται στο σπίτι.
0: Θέλετε να σας πω την εβδομάδα την προηγούμενη της μάνας μου που πήγε δύο μοναστήρια με την παρέα και πήγε και Χαλκίδα και πήγε και. Και θες να σου πω τη δικιά μου που δεν έχω να βγω έξω να δω τι θα πει ποτό.
1: Τέσσερις μήνες. Ναι, σε ακούω. Εγώ δεν είχα τη γιαγιά μου, τον παππού μου που πέθανε, η γυναίκα του κυρίου Παναγιώτη απέναντι και τα έφτιαξαν. του κάναν σχέδιο για να τα ξαναφτιάξει με τον πρώτο του έρωτα, την κυρία Ελένη από την Πάνω γειτονιά.
0: Τέλειο.
1: Και πάτεψε και γιάμπη και παππούς μου στο Δημαρχείο, 85 χρονών.
0: Ορίστε.
1: Και πέραν ένα αυτοκίνητο, να. Το σαράβαλο του κυρίου Παναγιώτη που είχε να το βάλει μπρος 20 χρόνια, και πηγαίναν στα χωριά και τους ψάχναμε σχεδόν με το στίγμα.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή λέγαμε πού θα μείνουν.
0: Το βλέπετε.
1: Και πού θα τους χάσουμε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Που σημαίνει τι, ποιος έχει τη μοναξά. Πάντως, αν αισθάνεστε μόνοι, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και το πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κυρίες και κύριοι μου. Πίστευες ότι η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αχ, ωραία, τι ωραία χρόνια και εμείς οι πανελλαδικές που είχαμε πάει με τις μάνες μας απ' έξω, που δεν θέλανε μένα να μας αγχώσουν, αλλά μαθαίναμε ότι καλέ, έχει ρωτήσει η μάνα σου τους πάντες για τα θέματα και αν είσαι καλά μέσα και αν έβλεπε το στυλό να γράφει. Γιατί παρακολουθούσαν και ρώταγε η μάνα μου. Πώς τη βλέπατε, κουτογκούνα για το στυλό, έγραφε.
1: Πω, παιδιά, έχουμε ακόμα κακά βιώματα. Εμένα πάνω σε αυτό που λες, είχα χειρότερο, γιατί ο μπαμπάς μου εκείνο το Μάη, που ήταν αστυνομικός ο μπαμπάς μου, τον είχαν βάλει υπεύθυνο του σχολείου μου στις Πανελλήνιες. Και εγώ πάντα τι έκανα. Εγώ γράφω πολύ αργά. Γενικά τα κάνω όλα λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Και έμενα πάντα δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πριν το φυτό. Οπότε δεν μπορούσα να βγω μέχρι να τελειώσει το φυτό.
0: Βέβαια.
1: Και έμενα μέσα όλο το τρίωρο. Και ερχόταν ο μπαμπάς μου εκεί που είχαν μείνει. Δηλαδή έβλεπε ο μπαμπάς μου τώρα. Από 30 παιδιά η τάξη είχαν φύγει 25.
0: Και
1: ερχόταν στο παράθυρο. Και έκανε έτσι. Και κοίταγα και μου έκανε. Καλά, καλά. Καλά, και του λέω, φύγε, φύγε, φύγε. Και λέει, καλά, έβγες. Και του λέω, δεν μπορώ να βγω. Έλεγε, τι γράφεις, γράφεις, γράφεις. Το αντίθετο με, τι γράφεις.
0: Εσένα, ότι περίμενε και σου λέει, καλά, γράψε και τα μισά.
1: Ναι, εντάξει, ρώταγε τα άλλα παιδάκια ο μπαμπάς μου, σαν πως θα καταλάβαινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν εύκολα τα θέματα. Για πείτε, τι έπεσε.
1: Ποπ, και τον είχα να περιμένει απ' έξω με τη στολή.
0: Όλο τέλειο.
1: Όλο,
0: να σε περιμένει ο αστυνομικός μπαμπάς στις Πανελλαδικές, Βάγγελη.
1: Ο οποίος ερχόταν να πάρει τους βαθμούς και έλεγε στις Πανελλήνιες σκοτίστηκε. Πριν έλεγε, να σου πω λίγο, τι τάξη είσαι. Για να πάρει τους βαθμούς που ερχόταν. Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει τους βαθμούς και είχαν στολή και μου λέει από τη γωνία: έλα λίγο, έλα λίγο. Τι τάξη πας. Λέω Δευτέρα πάω. Α, Δευτέρα. Ακόμα Δευτέρα είσαι.
0: Είδα, τσαντίστηκε και ο Ρασπίδε έβγαλε στη δουλειά. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Καλά, τέτοια έχουμε βιώσει κι εμείς. Εσένα τουλάχιστον ερχόταν με τη στολή. Εμένα δεν είχε έρθει ποτέ ο πατέρας μου. Ήξερε περίπου που πέφτει το σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ασχολιόντουσαν.
0: Γι' αυτό μεγαλώσαμε και γίναμε έτσι παιδιά νταμάρια ψυχικής υγείας. Δεν μας βλέπεις.
1: Έχεις
0: φυρίξει το τρένο εντελώς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει κυρίες και κύριοι μου. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Όντως, παιδιά, αυτό που λένε δεν είναι τετριμένο και δεν είναι αυτό που απλά για να τα ακούσετε. Όντως, είναι η αρχή σε κάτι, αλλά δεν είναι το τέλος σε κάτι.
1: Όντως, τώρα π.χ. με αυτό που λες με τους γονείς και με αυτά που τότε μας πρίζανε ενώ δεν ξέρουν τι του γίνεται, μας πρίζανε να γίνουμε γιατροί. Μπορεί να του αφιερώσουμε και αυτό που λέγαμε τη γιαγιά στο ταμτιριρί που είναι.
0: Αφιερωμένο
1: έτσι,
0: τραγούδι.
1: Απόσπασμα, γιατί είναι.
0: Απόσπασμα, παιδιά.
2: Κάτι ξέρει η γιαγιά σου για να σε ξεφορτωθεί.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ, παιδιά.
0: Και εμένα. Τε AI, ε.

0: Τα παίζεις αυτά τα...
1: Αφού φούντα στο κόμμα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Σου ταιριάζει.
1: Πολύ.
0: Και με τα ρούχα σου ταιριάζει αυτό. Και με το στυλ σου. Ενώ που έχει πολύ μαλλί, πολύ.
1: Καλημέρα, δώσε με τα ζήλια.
0: Ναι, α, ωραίο αυτό. Μετά, τώρα δεν ξέρω, είδα τα ζήλια. Είδα το βίντεο σου χθες με το ρομπότ που χόρευε το Diesto. Θέλω να μου πεις την εμπειρία, γιατί εγώ φοβήθηκα και λίγο, μην έρθει και σας αρπάξει εκείνη την ώρα.
1: Εσύ, εγώ που κόντυψα να βρεθώ από το γέρακα να μη σου πω πού, θα τα πω.

0: Έτσι.
1: Ναι, κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, τρελό του Μιχάλη Χρονόπλο Καμπέντα.
2: Τι Κατερίνα Ζαρίφη, τη Βασίλισσα του Πανηγυριού. Δεν έχω δει και ημερομηνίες. Τι γιορτάζει, ποιο γιορτάζει. Θα το ψάξω.
1: Φίλε. Πραγματικά, επειδή με ρώτησες πριν, μου λέει ο Χάρης, χτες είχαμε επίσκεψη στον Ποντζόρνο. Το ρομπότ Φίβο.
2: Ναι.
1: Αυτός ο Φίβος, αν τον έχετε δει, είναι το ρομπότ που χόρευε ζαϊμπέκικα στα μπουζούκια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πιο πολύ χορευτικό ρομπότ αυτό, θα έλεγε.
1: Αυτό χορευτάρας φοράει και καδένα και καπέλο, που ναι, είναι εξόχως τρομακτικό.
2: Ναι. Κάποιος που δίνει τα ρομπότ πάντως είναι κακόγουστος.
1: Ναι, ναι, και επίσης να σας πω ότι το ύψος του είναι σαν να είναι ένας έφηβος, ας πούμε.
2: Έφηβος.
1: Ένας έφηβος, ναι.
2: Ψηλά πόδια.
1: Ψηλά πόδια, ναι. Ή ψηλά κανιά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, σου ήταν. Πού, όχι, ρε έφηβος, πού σου ήταν εσένα?
1: Ήταν περίπου μέχρι τη μύτη.
2: Μέχρι τη μύτη ήταν.
1: Ωραία. Άντε να είναι και λίγο πιο ψηλός, μπορεί και να έχει γονατίσει που γίνει την φιγούρα. Θέλω να σας πω ότι με το που περπάτηκε και μπήκε μέσα, με έπιασε ένας φόβος απίστευτος. Δηλαδή ο φίβος έγινε φόβος, από την άποψη ότι βλέπεις κάτι που το οποίο...
2: Πάει μόνο του.
1: Πήγε και το μυαλό μου στην Κίνα που τους, τα παίρνουν στο κρανίο σε κάτι, που τα πάρουν, ναι, σε κάτι γενέθλια και αρχίζουν και πετάνε τις τούρτες δεξιά και αριστερά από τα νεύρα τους.
2: Ναι, ναι, ναι. Την Κασάνδρα τη σειρά που η άλλη τους ξεκύλιαζε.
1: Την Κασάνδρα που τους έκανε και έντοιμα. Μπράβο.
2: Αυτό σκέφτομαι όταν βλέπω τα ρομπότ. Λέω καλό, καλό, χαμογελάει, χαμογελάει. Θα βγάλει τη
1: μαχαίρα. Μας έχει καταστρέψει και η Κασάνδρα.
2: Ναι.
1: Εκεί δε. Πού πιάσαμε την κουβέντα, ο Δημήτρης του μιλάγε λες και ήταν με αυτής λυκείου.
2: Ναι, ο Δημήτρης του μιλάγε λες, ναι, και την έβγαζε για ραντεβού.
1: Φίβο, καλησπέρα.
2: Θα ήθελες να σε
1: επιφιάσω. Θα ήθελες να σου κάνω μία ερώτηση ή να χορέψεις. Εν μεταξύ τα δύο φυσιολογικά, ή να σου κάνω ερώτηση ή να χορέψεις.
2: Άρρωση αλήθεια.
1: Κάποια στιγμή, εγώ ξέρω ότι αυτός χορεύει και γι' αυτό είπα το. Λέω βάντε, λέω τιέστο.
2: Αχ, πήγε να μου φύγει φαχός.
1: Και χορεύει το τράφικ και εμένα πήγε να μου φύγει το κλαπέτο εκείνη την ώρα. Μου φάνηκε τόσο τρομακτικό. Έκανε και τα χέρια έτσι και αυτά. Και λέω τώρα, άμα του τη βαρέσει τώρα και έρθει και μου πιάσει από την καούκα.
2: Αυτό,
1: τι κάνω?
2: Εγώ εκεί είδα που αρίζει να χορεύει και ερχόταν προς τα σας.
1: Ναι.
2: Και λέω τώρα, να μην καταλαβαίνει και τη δύναμή του και να του φύγει κανένα χέρι και να σας ρίξει μία στο κεφάλι και τη σκορδά που ήταν δίπλα. Να τη χάσει.
1: Να χαμάλα. Να χαμάλα.
2: Να βάλει μια σαβούρα να πέσει πάνω στα σίδερα εκεί.
1: Αυτό είπα κι εγώ. Εγώ, ναι,
2: κλείνει αυτό, ρε παιδί μου, κοινό. Δηλαδή, του είχε τηλεφωνικό τρόπο. Φίβο, σκασμό.
1: Ναι, ναι, το σταματάει. Του λέει άλλο το.
2: Σταματάει, πρέπει να σταματήσει. Θέλει να σταματήσει ή μήπω θέλει να συνεχίσει ή μήπω θέλει.
1: Εγώ αυτό θυμήθηκα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό εδώ δικό μα ήταν λίγο μαζεμένο, αλλά θυμήθηκα και αυτά που κάτι. Εν τω μεταξύ, αν με δει στο τράφικα, αρχίζω και τραβιέμαι προ τα πίσω και κάνω
2: ναι, εγώ σε είδα, γιατί λίγο. Πρίτσα.
1: Έτσι.
2: Ναι, λίγο.
1: Έχω δει και πολύ Matrix. Δεν είναι αστεία τώρα εδώ.
2: Ρε παιδί μου όμω, να ρωτήσω κάτι. Ο σκοπό του Φίβου. Η ύπαρξη του Φίβου είναι ο χορός κυρίως.
1: Όχι. Ο Φίβος, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος που έχει το Φίβο.
2: Δεν του κόβει πολύ του Φίβου.
1: Εντάξει.
2: Τη σκορδά την είπε φέδωνα σκόρδα.
1: Ναι. Φέδωνα σκόρδα. Μόνο με το τράφικ συνεννοηθήκαμε. Κατά
2: ναι,
1: τα άλλα
2: την
1: δεν
2: είπε. Την είπε. Άλλο όνομα τη έδωσε. Μετά είπε.
1: Κάτι σουρουμπαγκλάν, μαραμαγκλάν.
2: Δεν να πάτε εκεί πολύ έξυπνα. Σαν τη Σοφία. Η Σοφία είναι πιο έξυπνη.
1: Η Σοφία ναι, αλλά δεν είναι. Πάει με τα ροδάκια. Δεν πω έβγε στα σκαλιά σαβούρντα.
2: Αυτό λέω. Αυτό είναι πιο καλό αθλητή.
1: Ναι, αυτό έχει καλύτερη κινησιολογία. Η Σοφία πάντα. Τα θηλυκά είναι πιο έξυπνα. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ. Και μας λέει ο κύριος αυτός που έχει το Φίβο, τον έχει στο σπίτι κανονικά. Λέει: ο, με το γιο μου τα πάει υπέροχα. 2,5 χρονών του διαβάζει παραμύθια. Λέω: να είναι κάποιος από δίπλα, ξέρω εγώ, μην την πάρει στο Φίβο και δεν ξέρω.
2: Θα άφηνες εσύ τώρα το παιδί σου με το Φίβο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή. Εκτός αν το έχω τσεκάρει πολύ, ότι.
1: Ξέρω εγώ, και άμα εκείνη την ώρα.
2: Λαγκάρι
1: κάτι...
2: και είναι εκείνη τώρα, άμα λαγκάρι και αυτό έχει δει και κομμανιέρα.
1: Καλά, λαγκάρι. Άμα μπει τίποτα άλλο και αντί για παραμύθια αρχίζει και του λέει ότι βλέπει όλη τη φάνηση του παιδιού.
2: Ναι, γιατί άμα του πει τώρα του Φίβου, πάει και γρήγορα αυτό. Πάει πιλάλα. Αν του πω εγώ, έχω το μαρκουτσάκι που κρατάγατε και ναι, του πω από την άλλη μεριά, από το άλλο σπίτι δίπλα. Πήγαινε και ρίχτου μία.
1: Ναι. Χριστέ μου. Θα έρθει. Θα έρθει, ξέρεις πως μπήκε με στο πλατό και το πέρναγε για τα καλώδια και μόλις είδα ότι σηκώνει το πόδι και πέρναγε τα καλώδια μου, τα χρειάστηκα σου λέω. Είχα πάει σε μια γωνιά και καθόμουν σαν την κουτί.
2: Δεν έσβηνε από κάπου όμως, δηλαδή πως έφυγε. Τι του πει διευθύντης, Φίβο πάμε ή τον πήρε σακούλα.
1: Το πήρε Φίβο πάμε.
2: Και τον ακολούθαγε.
1: Και ναι! Πήγαινε μπροστά ο Φίβος και τον είχε πιέσει από τον νόμο ιδιοκτήτης και πηγαίνανε.
2: Πήγαινε μπροστά ο Φίβος.
1: Ναι! Τα όλα σου λέω τρομακτικό.
2: Τι, δηλαδή το Φίβο το βάζει συνοδηγό. Τώρα έχω πολλές απορίες.
1: Τον έβαλε συνοδηγό στο αυτοκίνητο. Πού το βάλει, προπαγκάζ.
2: Τι, το βάζει το κουτάκι του να τον κλείσει.
1: Δεν υπάρχει κουτάκι, τι είναι. Τι, δεν είναι κινητό. Δεν είναι smartphone.
2: Τον έφτιαξε ο κύριος που τον έχει.
1: Ήταν όρθιος ήρθε.
2: Καλά, ο κύριος αυτός τώρα θα είναι σαν τις ταινίες. Ε. Ναι. Έχω φτιάξει το φίβο και είναι το παιδί.
1: Πώς τα λες!
2: Κατάλαβα. Αυτό καλό δεν είναι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein.

0: μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο μπασταρία, ρε παιδιά!
2: Για πάμε λίγο, για πάμε, για να ακούσω, για να δω. Εν τω μεταξύ, τη Ρία Ελληνίδη, όπως ξέρετε, πρώτη τη βγάλαμε εμείς εδώ πέρα ραδιοφωνική. Αλλά αυτό το σαφάρι, έτσι και τα ακούσω άλλη μια φορά. Θα έχουμε ιστορίες, σας το λέω. Είναι κολλητικό.
3: Στο μυαλό μου.
2: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Παιδιά, η Ρία Ελληνίδου, γιατί κάνει ένα story με τα αυγά.
2: Τι?
3: Που λέει.
2: Ποια αυγά, τα έχω χάσει γιατί κάνω την παράσταση.
3: Τη έφτιαξε ο Αλεξάνδρου αυγά.
2: Ναι.
3: Και το σαφάρι το παίζουμε, Γιώργο, εμείς.
2: Δεν πειράζει. Πρώτα θα μας σας λείψει και μετά.
3: Πες μου άλλα. Λοιπόν, το τι έλεγανε, ο Αλεξάνδρου έκανε ένα story που της έχει φτιάξει μια ομελετίτσα.
2: Μάλιστα.
3: Και λέει αυτή, και παρακαλώ. Να, βάλτε να τα. Άρα, Γιώργο, είσαι σήμερα. Τι ξεκούραστη.
4: Είναι αυτό που θέλει, αγάπη μου.
5: Είναι το αυγουλάκι. Επειδή όμως μου αρέσει μόνο το κίτρινο και δεν μου αρέσει το άσπρο, βάζω το κίτρινο με το άσπρο παντού για να νιώθω ότι όλο είναι το κίτρινο.
4: Και αυτά εδώ.
5: Είναι καφές με νερό και αυτά είναι μπισκότα που κάνουν πολύ καλό στην ψυχολογία μου.
3: Και, ναι, και λέει μετά.
2: Συγγνώμη, έχει. Και έχει επεξεργασία το βίντεο, γιατί
3: όχι.
2: Και λέει μετά. Κάνουν τα μπεμπεκίστικα των ζευγαριών.
3: Ναι, καλέ, τα αυτά τα ωραία. Και λέει μετά το ο Αλεξάνδρου, να δω τους επόμενους μήνες θα κάνεις δηλαδή. Και λέω τώρα αυτή, τρώει αυγό.
2: Αλφα.
3: Λέει, ξεχώρισε το.
2: Τις επόμενες μήνες της σχέσης, β, τους επόμενους μήνες από τι.
3: Ναι, γιατί ξαφνικά ότι αχ, γιατί το τρως αυτό, αυτό κάνει καλό στην ψυχολογία, το αυγουλάκι κάνει καλό, μωρέ, αλλά δεν μου αρέσει και αυτό θέλω να είναι όλο να φαίνεται ολοκίτρινο. Εγώ σκέφτηκα αυτό, γράφουν και στα σχόλια. Μήπως συμβαίνει.
2: Στο σκιαπόστολο.
3: Κάτι τη.
2: Πότε ρε παιδί μου, πότε βγήκε γκέζι, πότε αυτό.
3: Και να τη λέει, ξέρω αυτά. Φρου, βλέπουν και τώρα άλλο το μικρό που παίζει. Ξέρω, φρου.
2: Ναι, αυτό είναι, μπράβο, φρου, φρου.
3: Θέλω κι εγώ ένα.
2: Παπά, δερμάει. Με σόκαρε τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό εδώ το βίντεο.
3: Ξέρω, το κοίταγα πριν και λέω.
2: Βέβαια, πιο πολύ με σόκαρε ο τρόπο που μιλάνε, αλλά θα τρελαθώ εγώ,
3: Ναι, και είδε, του φαίνεται όμω χαριτωμένο. Είναι, εγώ αυτό
2: βράδυ
3: είναι άλλη.
2: Είμαστε και τρεις σε σχέση, έτσι.
3: Ναι.
2: Το μπεμπεκίστικο.
3: Θα σου πω όμως τι με ενοχλεί. Ότι το μπεμπεκίστικο το κάνει η Ρία Ελληνίδου και άλλο λέει γλυκούλα μου, θα στα φέρω εγώ όλα και το ανεβάζει ως πολυτέλειο. Άμα κάνω εγώ π.χ. μπεμπεκίστικα ή εσύ ή ο Γιώργος.
2: Ναι.
3: Θα μας παρδιά όλος.
2: Εννοείται.
3: Δηλαδή, σαν να μην έχουμε δικαίωμα εμείς μια μέρα να μπεμπεκίσουμε.
2: Να κάνουμε την μπεμπέκο.
3: Να κάνουμε.
2: Έχεις δίκιο. Γιατί αν εγώ τώρα πάω στο σύντροφό μου και κάνω την μπεμπέκο, μπορεί και να πάθει και να πάρει την Νικολούλη. Μου χωρί λίγο το λευκό. Καταρχά, εμεί θα τρώμε όλα σαν τζουγλάρου. Δεν θα χωρίσαμε τίποτα.
3: Αλλά σκέψου όμω να έχει την απέτηση να σου χωρίσει το μαρουλάκι, να μην έχει το κοκκινάκι μα με το πρασινάκι, ξέρω εγώ, στη σαλάτα.
2: Εγώ δεν το τρώω αυτό και κάνει και εγώ στην ψυχολογία μου.
3: Αν καταρρύψει το ψαράκι μου όλο. Δεν το τρώω. Το κάνουν παιδιά πάρα πολλέ κοπέλε πάντω.
2: Συγγνώμη, ήταν αυτό με την
3: και αγόρια το κάνουν στα κορίτσια επίση. Τύπου, έλα, του έχω πει τι κάλτσε, δεν τι θέλω, τι άλλε, τι κομμαύρε ήθελα, τι άσπρε.
2: Μπορώ να τρελαθώ.
3: Ναι, υπάρχει όμως αυτό.
2: Ναι, εγώ έχω δει και ζευγάρι που μου λέει και με τέτοιο. Μολάκι, να μου βάλει λίγο το νελάκι. Ειλικρινώς μπορώ να επιτεθώ. Σαν το φίβο.
3: Κοίτα,
2: στο τιαστό.
3: Εγώ έχω ζευγάρι στην Τρίπολη που μιλάει. Αυτή του λέει μπεμπέ μου και αυτός λέει μολό μου. Είναι μόνιμο. Έχω ένα άλλο ζευγάρι που είναι παπάκια. Τα παπιά. Παπί, εσύ παπί. Έλα ρε παπί. Είναι συνέχεια. Δηλαδή είναι. Πρωί μεσημέρι βράδυ, παπί.
2: Και λένε την παπιά.
3: Ναι. Και ένα άλλο ζευγάρι στην Τρίπολη.
2: Τι, ένα νορμάλι ζευγάρι στην Τρίπολη, δεν κοβόλτες.
3: Που λένε. Νι! Πάμε για καφέ, νι!
2: Εντάξει, αυτού δεν. Ούτε. Εσύ, έτσι όπως σε ξέρω τώρα τόσα χρόνια. Που μια δεκαετία. Πάμε εδώ πέρα, πώς το λένε. Εσύ πραγματικά άντεχες με το.
3: Όχι. Καλά, αφού ήταν στην υπόλοιπη παρέα γελάγαμε. Δηλαδή, πέραμε ο ένας τον άλλο μετά.
2: Α, το με του θέλατε για κόρη τη λύκη.
3: Μετά μου, μαλάω μου. Νι, νι, νι.
2: Αδερφέ, μπορώ να τρελαθώ. Νι. Λοιπόν, για να μην τρελαθώ, γιατί εμείς είμαστε βαριά λαϊκά ζευγάρια, από ό,τι καταλαβαίνετε. Νι, σας έχω εδώ πράγμα. Το ταξίδι ξεκινάει. Ακούστε τώρα, με την Χελένη Ξηγουίζ όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με το σύγχρονο, άκου τώρα, αέρο, high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες, έγινε αγκίστρι, πάρο, ίδρα, σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατεβάστε το αυτό το See More App, το έχουμε και εμείς με τον Χάρη.
3: Εγώ έτσι έκλεισα, να ξέρεις τώρα, για καλοκαίρι. Έκλεισα με την εφαρμογή, γιατί παλιά έμπαινα στο site και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, παιδιά.
2: Είναι
3: και για
2: φανταστικό.
3: Τους κωδικούς σου και για όλα.
2: Και σε ειδοποιεί κιόλας πότε, τι, ποιος πηγαίνει, κάνει, ράνει. Τα έχετε όλα έτοιμα για να μην αργείτε, να μην χάνετε πλοία, να μην. Ελένη Ξήγουες. Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό, να τον πω.
3: Αμέριξε.
2: Διεκδικήστε διπλά εισιτήρια, λοιπόν, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-104-104 και 6, γράφοντας Ελένη Ξήγουες, όνομα τεπώνυμο, και μπείτε στην κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα, γιατί εδώ τους ακούσατε τους προορισμούς. Μιλάμε για Έγινες, μιλάμε για πάρους, μιλάμε για σπέτσες, μιλάμε για ό,τι γουστέρνετε.
3: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύβη στο πανηγύρι τρελό. Τη Χαρισχονόπουλο καπετανέω.
1: Βεβαίως, η Κατερίνα Ζαρύβη, βασίλισσα του πανηγυριού, είναι εδώ. Σήμερα γιορτάζει η Ιέρια. Ωραίο όνομα. Ιέρια.
0: Να σε λένε Ιέρια.
1: Σε λένε Ιέρια, γιατί όχι. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά, να σας πω κιόλας.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει και εμένα.
1: Και η Ιπατούλα. Η Ιπατία, η Ιπατή, η Ιπατούλα.
0: Αυτό έχει πανηγύρι σήμερα στην Ιπάτη.
1: Πού είναι η Ιπάτη?
0: Η Ιπάτη, νομίζω, προς Λαμία.
1: Α, στη Λαμία εμείς έχει πανηγύρι. Ναι. Πού το είδες εσύ ότι έχει πανηγύρι στη Λαμία?
0: Μου το βγάζει ο αλγόριθμος, όλα τα πανηγύρια μου τα βγάζει.
1: Γιατί εγώ είδα εδώ, ρε παιδιά, έχει κάπου εδώ προς Νέα Σμύρνη συγκρού, σε ένα παραδρομάκο. Είδα, εκτός αν έχει λαϊκή και δεν την έχω παρατηρήσει ποτέ. Έχει λαϊκή τις Τρίτες εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γιώργο, που είσαι από την περιοχή.
0: Δεν πάει λαϊκή.
1: Από σύνδεση. Τέλος πάντων, είχε. Τη Δευτέρα έχει. Μήπως το είδα τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα δεν είμαστε εδώ.
0: Πάει λαϊκή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μήπως την κάναν Τρίτη. Εδώ παράλληλα τσιγκρού. Άρα ήταν μια λαϊκή. Άρα άκυρο τη συζητάμε.
0: Μα πρέπει να βλέπουμε πού είναι οι λαϊκές, να ξέρουμε.
1: Πάντως, παιδιά, είναι η Οσία. Ωραίο. Είναι η Οσία Ιέρια.
0: Αυτή τώρα για να είναι ουσία ιέρια πρέπει να ήταν κάτι πολύ χριστιανικό.
1: Κάτι πολύ ιερό, λες εσύ τώρα, ε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η ουσία ιέρια. Αχ, δεν υπάρχει υπόμονη μας στο συναξάρι. Αλλά ξέρουμε ότι πέθανε 3 Ιουνίου εν ειρήνη.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για αυτήν, αλλά έζησε στην Μεσοποταμία, παιδιά. Αλλά είχε. Ήταν θεία της πανέμορφης Φευρωνίας.
0: Η Φευρωνία την είχαμε βρει για την προηγούμενη φορά. Ήταν φανταστική.
1: Ναι. Λοιπόν, και πήγανε βόλτα στον Παρθενώνα.
0: Ορίστε.
1: Α, τι λες. Κάτσε να δούμε τώρα, εδώ έχει ζουμάκι. Και η Ιέρια, ναι, ζήτησε να μιλήσει στον Παρθενώνα με την ανιψιά της, τη Φευρωνία, που έμενε πέριξ του Παρθενώνος. Α, αναφιώτηκα, δηλαδή. Έμενε. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, είδε ότι η ανιψιά της είναι πολύ χριστιανή. Και κατάλαβε ότι θέλει και η ίδια να ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Χριστό.
0: Α, το κατάλαβε.
1: Γέμισε η ψυχή της Ιέριας κατάνοιξη και όλο το βράδυ έμεινε άγρυπνη και έχισε πολλά δάκρυα σε σημείο που χαρακτηρίστηκε η περιοχή γεμάτη ποταμούς δακρύων.
0: Πω, πω, πω, ήταν και drama queen. Drama Ιέρια.
1: Γύρισε πίσω στο σπίτι της, είπε ότι συνάντησε τη Φευρωνία και τους είπε: όλη η οικογένεια, ελάτε να γίνουμε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ανιψιάς.
0: Μπράβο, όλη η οικογένεια όπως είστε, ελάτε.
1: Όμως τι έγινε? Πιάσαν τη Φευρωνία και την έκαναν βασανιστήρια.
0: Αλίμονο που δεν θα πηγαίναμε σε αποκεφαλισμούς.
1: Η Ιέρια πήγε και τα είδε.
0: Και έπαθε σοκ.
1: Μπήκε στα βασανιστήρια, τα είχε να ουρλιάζει, λέει, με κραυγές. Αλλά μπας και σταματήσουν.
0: Έχουμε τέτοια λεπτομέρεια ότι άρχισαν να ουρλιάζουν με κραυγές.
1: Ναι. Μπας και τις σταματήσουν.
0: Αλλά
1: αγρίεψε ο Σελήνος ο στρατηγός.
0: Σελήνος λέγοντας.
1: Και τις έκουψε το κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Εν ολίγης.
0: Αυτή ήταν και μια λογική αντίδραση τότε.
1: Θα καταλάβω.
0: Κάτι συγκεκριμένο έχει, νομίζω, η θρησκεία μας στους Αγίους με αποκεφαλισμούς.
1: Συγκεκριμένο, τι, άλλη κατηγορία.
0: Ναι, κάτι χαρακτηριστικό.
1: Α, μάλιστα. Κοίτα, σώμη τη Φευρωνία. Το μάθαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μοναχή Φευρωνία δεν είναι εκεί η Ναταλία Λιονάκη?
0: Βεβαίως, βεβαίως Φευρωνία. Γιατί και η Ναταλία Λιονάκη ήταν καλονή, οπότε πήγε και αυτή στην όμορφη. Το φύλαξε, σου λέει, κάτσε τώρα.
1: Τι θα δει,
0: άσκη. Εγώ. Γιατί όχι. Μπράβο. Έξυπνα το σκέφτηκες, Ναταλία Λιονάκη μου. Ακούστε τώρα. Η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει και ανεβαίνει. Το ζούμε όλοι. Οπότε η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Έχουμε έντονους ρυθμούς, άθληση κάποιοι, ζέστη, βέβαια και εγώ τώρα αθλούμαι. Έχω ένα εξώστη που τον ανεβοκατεβαίνω με σκάλες 8 φορές.
1: Το καταλαβαίνω τώρα. Αυτό πήγαινε, έλα, τραγούδα επίσης, πνευμόνια, όλα.
0: Όλα χάλια. Γι' αυτό έχουμε το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Αχ, αυτό πρέπει να δοκιμάσω. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολευτικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται με τη δική σου καθημερινότητα όποια και είναι η στιγμή. Ωραία ιδέα για το παγουρίνο που έχουμε, κλάφι να ρίχνεις,
1: ναι,
0: μέσα και να πίνεις και να έχει και γεύση. Γιατί και το νερό σκέτο κάποια στιγμή δεν πίνεται.
1: Και άμα έχει γεύση, το πίνεις και πιο πολύ.
0: Αμέ.
1: Γιατί έτσι.
0: Κάπως. Ναι, ναι.

0: Παντρεύτηκε και η Dua Lipa.
1: Αχ,
0: the
1: ναι.
0: World is healing.
1: Βεβαίως. Συμπαθητικό ζευγάρι εμένα μου κάνει. Και αυτός μου κάνει συμπαθητικός.
0: Αυτός μου κάνει πολύ τυπάρα εμένα.
1: Και εμένα μου κάνει έτσι ο χαλαρός, ωραίος. Ωραίο κουστούμι, γιατί λέμε όλο και την Dua Lipa. Αλλά και αυτό
0: πάρα
1: το
0: πολύ ωραίο.
1: Μονόχρωμο, όλο αυτό το μπλε το περίεργο.
0: Ρε, εμείς στο Μποντζόρνο δεν το πέτυχα. Φαντάζομαι στο Σούπερ Κατερίνα το.
1: Το ξετινάξαμε.
0: Γιατί
1: βίντεο,
0: ξέρω.
1: Βίντεο, αφιέρωμα, αναφορά στην Μπιάνκα Τζάγκερ. Όλο.
0: Μπράβο, γιατί ξέρω γιατί
1: κατέρα. Μόδας.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι, τι φόραγε. Ένα λευκό φόραγε η Dua Lipa. Ένα καπέλο.
1: Η Dua Lipa φόραγε αυτό το. Ταγερέ, πώς να το πω τώρα, σακάκι.
0: Το ταγερέ.
1: Με αυτό, με τη φούστα σκεπαρέλι. Με το καπέλο που δεν είναι σκεπαρέλι, είναι κάποιο άλλο σχεδιαστή καπέλων, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ίδιο ρούχο, σχεδόν ίδιο ρούχο, ήταν μια αναφορά τιμητική στην Bianca Jagger, που είχε παντρευτεί το Mick Jagger πάλι σε δημαρχείο.
0: Με καπέλο λευκό
1: το 71. Εκείνη στο καπέλο είχε και λίγο πέπλο, αν ήθελε το κατέβαζα, δεν το είχε κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Το είχε να ανεμίζει πίσω. Πολύ ίδιο ντύσιμο, αλλά δεν είναι αντιγραφή. Είναι αυτό που είναι τώρα πολύ της μόδας, που κάνουν ένα ντύσιμο, παραπέμπει σε ένα παλιότερο ντύσιμο, σαν αναφορά ότι τιμάω αυτό το κομμάτι της μόδας. Και τι
0: τώρα.
1: Να βάζε μωρέ στο δημαρχείο με τρεις καλεσμένους, να βάζε νηφικό.
0: Πολύ
1: έφτιαξε
0: ωραία.
1: Ένα πολύ ωραίο ρούχο.
0: Ήταν σε στενό κύκλο.
1: Καλά, από ό,τι είδα εγώ λίγο. Ήταν 5 άνθρωποι, 6. Ήταν η μάνα αυτού νου. Εγώ αναγνώρισα τον πατέρα της Dua Lipa, την αδερφή της, τη Ρίνα Lipa.
0: Και αυτή όμορφη, ε!
1: Καλή όμορφη κι αυτή. Και εκεί δηλαδή μόνο οικογένεια. Μόνο οικογένεια. Τι ήθελα να πω, ναι, στο δημαρχείο αυτό που είναι πολύ ιστορικό.
0: Ναι.
1: Yves Saint Laurent ήταν το τη Τζάγκερ. Αυτό η νύση είναι Σκεπαρέλη. Φεραγκάμο, είτε σε έχω γίνει όλα.
0: Μα ναι.
1: Φεραγκάμο, ο Κάλλουμ.
0: Για τον γκάμο, φεραγκάμο.
1: Αλλά την Παρασκευή ξεκινάει το γλέντι στο Παλέρμο. Της Ιταλίας, 3 μέρες γλέντι.
0: Γιατί ο γαμπρός είναι από εκεί.
1: Όχι, τους άρεσε και πήγαν εκεί. Αυτός είναι Βρετανός, είναι Λονδίνο, γέννημα θρέμα.
0: Καλή νέα,
1: και η Dua Lipa μεγαλωμένη στο Λονδίνο, τέλος πάντων.
0: Ναι, Κόσοβο και Κοσοβάρα.
1: Ναι. Είχε γυρίσει στο Κόσοβο και ξανά φύγει, δεν το ήξερα αυτό.
0: Έχει τρέλα με το Κόσοβο.
1: Έχει μείνει και 3 χρόνια
0: συνέχεια.
1: Κόσοβο.
0: Ναι. Η γειτόνισσα εδώ, Μπάλκαν, Μπάλκαν, ναι, βέβαια, Κοσοβάρα.
1: Α, το χωριό της. Στο Παλέρμο τους άρεσε πολύ και εκεί σε ένα λέει θέρετρο που είναι, παιδιά, αυτό είδα εγώ, είναι φοβερό. Το δείξαμε και το θέρετρο που είναι με ηλιοβασιλέματα, με αυτό. Με
0: κατάλαβα,
1: αυτό,
0: κατάλαβα.
1: Θα κάνει τρίμερο πάρτι που θα είναι, λέει, πολύ από το χώρο της μόδας, γιατί το πάει πολύ φασιονίστα
0: και το πάει φασιονίστα η Dua.
1: Πολύ. Τελικά νομίζω ότι τώρα για να καταξιωθείς πρέπει να είσαι και λίγο φασιονίστα. Τις βλέπεις ότι κάνουν μεγάλους.
0: Θέλει ένα statement.
1: Και το Generacop τους σχεδιαστές φτιάχτηκε. Εδώ που τα
0: ξέρει
1: λέμε.
0: Τι κάνει η Dua. Κοσοβάρα είναι, δεν γαζί. Τέλος πάντων, να ζήσουν τα παιδιά. Έτσι, έτσι. Να ζήσουν τα παιδιά. Τώρα εσείς που δεν μπορείτε να πάτε στο Παλέρμο, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, έχουμε την απάντηση. Μην το σκεφτείτε μακριά. Το Origins Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Origins Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
9: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σάββατο Κυριακό.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Το μαγαζί μαζεύεται να φύγω και εγώ να πάω για πρόβα.
1: Προβάρα τώρα, παιδιά, είπαμε.
0: Τώρα θέατρο Άλσος
1: ΔΕΗ. Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σωστά.
0: Τόση φουστάνα δεν έχω φορέσει τη ζωή μου όλη.
1: Ναι, σ' αρέσει. Ήρθες κοντά σε αυτό, στο φουστάνι.
0: Καθόλου. Και έχω και όλους τους γελίους φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι, αυτό είναι το στυλ σου και αυτό, και γιατί δεν τα φοράς τόσο καιρό, να βγω εγώ με φούστα.
1: Δεν σ' άρεσε ποτέ η φούστα,
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Δηλαδή, αν παντρευόσουν, να λέμε τώρα παντρευόσουν αύριο, που λέγαμε και για την Dua Lipa πριν.
0: Το είχα σκεφτεί, φράκο, λευκό.
1: Θα βάζεις ένα τέτοιο λευκό παντελόνα με το. Ένα τέτοιο στυλ Dua θα σου πήγαινε. Εγώ έτσι φαντάζομαι,
0: Νίκη. Το Dua, ναι, ναι. Αυτό που είδα σε αυτήν είναι.
1: Χωρίς καπέλο.
0: Χωρίς καπέλο. Μονή, χωρίς καπέλο.
1: Πιστεύω πιο εύκολα θα βάλεις καπέλο παρά φόρεμα.
0: Καπέλο να βάλω, ναι. Ένα φράκο θα το φόραγα λευκό.
1: Μόνο το φράκο, τι είναι
0: φαρτί παντελόνι.
1: Είναι φαρτί, είναι αντρικό, δεν είναι όμως το φράκο.
0: Ναι, το φράκο που φοράνε οι άντρες.
1: Θα το κάνεις πιο γυναικείο σίγουρα.
0: Ναι, αλλά θα είναι ανοιχτό μπροστά, να είναι με τέτοιο. Να είναι με ντεκολτέ, δηλαδή να κλείνει εδώ με τα κουμπία, να είναι φράκο πίσω πιο μακριά.
1: Εγώ πιστεύω θα βάλεις λευκό,
0: ναι.
1: Έτσι, κλειστό σακάκι, τύπου Dua Lipa, και από κάτω μια παντελονάρα.
0: Φαρδιά που να μοιάζει
1: λευκή,
0: με φούστα.
1: Λευκή.
0: Μπράβο.
1: Λευκή παντελονάρα.
0: Το βλέπα έτσι.
1: Έτσι πιστεύω θα πας.
0: Ναι, καλέ. Τι...
1: Δεν πιστεύω ότι θα βάλεις νηφικό.
0: Πεθαίνω που το σχεδιάζουμε ότι είναι γιατί.
1: Όχι, άμα το καλώς σκεφτείς. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια εικόνα του πώς θα είναι.
0: Ρε, παιδιά, το λέω και το είχα πει και σε πολλές συνεντεύξεις. Το πιστεύεις ότι δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νηφικό. Σαν παιδί που κάθονται οι κοπέλες και λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φρίκι, φιζόλα.
1: Δεν έχεις δει ένα και να πεις εγώ θα το βάζα αυτό. Α, αυτό θα το βάζα.
0: Νηφικό.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Κουστούμι όμως αντρικό έχω δει.
1: Πάντως, εγώ πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο εδώ στην Αθήνα που είχα ένα γάμο και μ' άρεσε πολύ γιατί αυτή η φίλη μου έβαλε πολύ δίσκο ντύσιμο, δηλαδή παντελόνα με παγέτα όλο.
0: Λευκή. Ιβουάρ.
1: Πώς το λένε αυτό. Ροζ γκολντ ασημένιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ένα περίεργο. Από πάνω φανελάκι λευκό με κάποιες λεπτομέρειες παγέτας και από πάνω απλά ξέρετε τι κάνει. Είχε φτιάξει πέπλο. Που ήταν τα μαλλιά της έβγαινε.
0: Ποια είναι
1: ήταν
0: αυτή η θεάρα.
1: Σαν να κούλωνε δηλαδή το πάρτι ντύσιμο. Η φίλη μου η Αντιγόνη που γνωριστήκαμε στην Αστυπάλαια το καλοκαίρι.
0: Θεά.
1: Αλλά ήταν πάρτι ντύσιμο. Είχε λίγο νηφικέ, αλλά κυρίως ήταν δίσκο πάρτι. Ναι. Όπως το κάναμε κι εμείς. Τύπου το κάναμε σαν να μην θέλαμε να το κάνουμε.
0: Κουκουρούκου. Κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε Κίμη.
0: Αμέ τη λατρεύω.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στη Κίμη. Είναι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από τα πιο ωραία σημεία της Εύβοιας.
1: Καλά, το Κίμη Παλάς είναι φοβερό ξενοδοχείο, παιδιά. Και σας δίνουμε τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό. Έχει και σουίτες, παιδιά, το Κίμη Παλάς που είναι φοβερές. Έχει τζάκια, χαλατζάκια, δεν το θέλετε τώρα. Έχει πισίνες, έχει θέα τη θάλασσα.
0: Υπερπαραγωγή,
1: Και βλέπεις και το Αιγαίο, παιδιά. Φοβερό ξενοδοχείο. Σας δίνουμε λοιπόν παρέα με το hellogreece.gr ένα υπέροχο τριήμερο για να πάτε στην Κίμη. Το δίνουμε την Παρασκευή. Κίμη Παλάς και ενώ ονοματεπώνυμο Viber 698-104-1046.
0: Ωραίο δώρο για εσάς που δεν θέλετε καράβια, πράγματα, θάματα, γιατί η Εύβοια πραγματικά είναι. Δεν το έχετε πάρει πολύ χαμπάρι. Η ομορφιά που έχει η Εύβοια δεν υπάρχει. Παραλίες,
1: ναι.
0: Φαγητό, φιλοξενή. Είναι φανταστικά, παιδιά, και στην Κίμη. Θα πάρετε και τον μπακλαβά.
1: Τι έχει μπακλαβά η Κίμη?
0: Ακούστε, Κίμη Κάριστος έχουν τον μπακλαβά αυτό που είναι με 100 φύλλα.
1: Κάτω, η Κάριστος είναι προς Κίμη.
0: Είναι κοντά.
1: Α, δεν έχω πάει καθόλου εκεί, παιδιά.
0: 100 φύλλα ο μπακλαβάς.
1: Πόση ώρα κάνει να φτιαχτεί αυτός?
0: Άστο, το φτιάχνει όλο το χωριό σου, λέει. Το κάνουν τώρα και με προκάτ, αλλά το κάνουν και με κανονικά και είναι, παιδιά, σαν πύργος από φύλλα και είναι όλο σιροπιαστό και μέσα έχει τέτοιο αμύγδαλο.
1: Έλα, φαντάζομαι εκεί που έχετε και
0: πολύ
1: φαγητά και
0: πράγμα.
1: Όλα και έχει κουζίνες και εστιατόρια, θα έχει και μπακλαβά.
0: Πολύ ωραίο πράγμα.
1: Κίμης. Λοιπόν, καλή πρόβα.
0: Έγινε, σας περιμένω αύριο να δείτε την Τζενεράλε.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές.

γεύση για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, είχαμε και το τριήμερο, η αλήθεια είναι που περνάει λίγο πιο εύκολα ο χρόνος όταν έχεις μία λειψή εβδομάδα, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι περνάει και ωραία, έχουμε και ωραίο καιρό, θα τα πούμε και όλα αυτά βέβαια. Εμείς εδώ έχουμε Throwback Summer, ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα τραγούδια από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10. Είπαμε βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου πλέον γράφει το ημερολόγιο. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Ιέρια και την Ιπατούλα που γιορτάζει σήμερα και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι και την πρώτη μας ώρα. Αμέσως τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και αγαπημένο Είπες. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Όχι, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλα τώρα ξεκινάνε, εγώ θα πω, γιατί τώρα μπήκε και το καλοκαίρι. Είπαμε Ιούνιος, καλό μήνα να έχουμε. 3 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Εδώ είμαστε φυσικά παρέα, My Radio 104,6. Και όπως καταλάβατε, ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και σήμερα είπαμε, είχαμε αρκετή ζέστη. Νομίζω πως έχουμε ξεκινήσει έτσι και φτιάχνουμε και τις ντουλάπες μας. Όμως αυτή τη φορά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Εγώ έχω ξεκινήσει ένα ξεσκαρτάρισμα, να δω τι θα δώσω και τι θα κρατήσω, να φτιάξω και λίγο το σπίτι, γιατί όταν τα αφήνεις καιρό αυτά τα πράγματα, νιώθεις στο τέλος ότι δεν χωράς κιόλας. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ. Και επίσης θα έχουμε και το πρώτο Σαββατοκύριακο, όπως φαίνεται, με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον ας πάμε για μια βουτιά, να φτιάξουμε λίγο τις υπόλοιπες ημέρες μας, να φτιάξει λίγο περισσότερο και αυτή η καθημερινότητά μας. Φεύγω προς το παρόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Τον 4,6 My Radio.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: θα κάνει βαβούρα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.

0: Records.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και επίσης είπαμε, μπήκε το καλοκαίρι. Και διάβασα κάτι βέβαια πάρα πολύ ωραίο σήμερα που λέει ότι σου αξίζουν πολλά περισσότερα από το να προσπαθείς απλά να επιβιώσεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Να, αυτά που λέγαμε και λίγο πριν. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, ζήσε το τώρα που δεν το κάνουμε πολύ συχνά και μην αναβάλεις τη χαρά σου και κάθε φορά να σε επιλέγεις, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, που στις μέρες μας νομίζω είναι και το πιο δύσκολο, με τόσα πρότυπα, τόσες επιλογές, τόση επιφάνεια και όχι βάθος. Αλλά ας έχεις αυτό στο μυαλό σου, αν ξέρεις ποιος είσαι θα καταλάβεις και εσύ και οι άλλοι την αξία σου. Το λέω για να το ακούω κι εγώ, και σε αυτό το τελευταίο παρασύρθηκα και είπα αυτά που τέλος πάντων είχα κάπως στο μυαλό μου. Στα δικά μας όμως τώρα έρχεται Ελένα Ζευγαρά και Μαύρα Φεγγάρια.

0: Γιώργος Κακοσέως είναι αυτός, throwback αγαπημένο πλέον. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάτε όμορφα αυτό το βράδυ. Έχουν ξεκινήσει έτσι και πολλά πράγματα να παίζουν και στην πόλη, από events, από συναυλίες, από θέατρα, από ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου, είμαστε εδώ παρέα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα έχουμε μπει και σε φάση που μας καλούν σε βαφτίσεις, σε γάμους και οι δεσμευμένοι. Μια χαρά τέλος πάντων την γλιτώνουν. Οι ελεύθεροι τι κάνουμε είναι το θέμα. Γιατί η πιο κλασική ερώτηση είναι εσύ πότε με το καλό. Και ρώτησα εγώ το ChatGPT και μου έβγαλε κάποιες απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Κάποιες είναι έτσι λίγο cringe, ψέματα να μην πούμε, δεν μας αρέσει. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις που μπορούμε να τις έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Λοιπόν, η πρώτη που μου έβγαλε είναι το περιμένω να βγει η νέα σεζόν, να δω τις τάσεις πρώτα. Εμένα μου άρεσε η αλήθεια είναι. Έχω περάσει τον τελικό, περιμένω τα αποτελέσματα. Θα σας έρθει ειδοποίηση στο Viber. Είμαι ακόμα σε δοκιμαστική περίοδο, πολύ μου άρεσε και αυτό. Μόλις βγει η επιδότηση και προς το παρόν κάνω πρακτική ως καλεσμένος και αυτό νομίζω ότι θα παιχτεί φέτος, ίσως, λέω εγώ τώρα με κάποιο τρόπο. Εσένα ποια είναι η πιο αστεία απάντηση που έχεις δώσει μέχρι τώρα σε αυτή την ερώτηση? Μπορείς να μου στείλεις τώρα στο Viber στο 698-104-1046.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου, το περνάμε παρέα, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε φυσικά. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε κάπου ωραία, με ωραία παρέα, μόνοι σας αν το θέλετε, γιατί και η μοναχικότητα καμιά φορά έτσι μας βοηθάει και μας εξελίσσει, τα έχουμε πει άλλωστε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πάμε να δούμε και τα ζωδιακά νέα, όπου δίδυμοι, ζυγοί, σκορπιοί και εγώκεροι διαβάζω ότι είναι τα πιο πονηρά ζώδια. Όχι απαραίτητα με αρνητική έννοια, αλλά με την έννοια ότι ξέρουν να διαβάζουν καταστάσεις και να κινούνται έξυπνα προς όφελός τους. Δίδυμοι, η λέξη κλειδί για σένα είναι η επικοινωνία. Ξέρουν ακριβώς τι να πούν, πότε να το πούν και σε ποιον να το πούν. Η ζυγή, από την άλλη, η λέξη κλειδί τους είναι η διπλωματία. Αποφεύγουν τις συγκρούσεις και πολλές φορές προσαρμόζονται ανάλογα με το ποιος βρίσκεται απέναντί τους. Οι σκορπιοί, που εντάξει, η λέξη κλειδί είναι στρατηγική, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, παρατηρεί περισσότερο από όσο μιλά, κρατά μυστικά και σπάνια αποκαλύπτει όλα τα χαρτιά του. Ισχύει αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώκερη, ο σχεδιασμός. Σκέφτεται μακροπρόθεσμα, οργανώνει προσεκτικά τα βήματά του και ξέρει πώς να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Και σε πολλά όντως πέφτει μέσα. Μετά επιλέγεις βέβαια και εσύ τι θέλεις στη ζωή σου, ποιον θέλεις να έχεις απέναντί σου και με ποια χαρακτηριστικά. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, έρχεται πολύ αγαπημένη Άννα Βύση και Αιγαίο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Γιώργος Σαμπάνης είναι αυτός, throwback αγαπημένο, μόνο εσύ, μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6 και φυσικά μπήκε το καλοκαίρι και έχουμε throwback summer, πολύ μας αρέσει αν ακούμε έτσι τα δικά μας αγαπημένα throwback. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και πάλι σε όλους και μιας και είπαμε έτσι καλοκαιράκι, έχουμε ήλιο, θάλασσα, μουσική που σε κάνει φυσικά να ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Στις 17 Ιουνίου γίνεται στο ΤΑΕΚ Βοντό. Δεν θα το χάσεις, πάρε τώρα το εισιτήριό σου που σε περιμένει στο mad.gr.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio.
2: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Η Εύα Παπαδοπούλου είναι στην παρέα σου. Και τώρα σας έχω πως οι τσιγκούνιδες σώζουν τα χρήματά τους με κάποιες συνήθειες που έχουν κάνει τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν χρειάζεται

προσπαθήσει να το κάνω, αλλά δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει, κάπως μπορούμε να τα βρούμε στη μέση τέλος πάντων για να κάνουμε μια οικονομία κι εμείς. Αμέσως τώρα έρχεται Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, εδώ στον My Radio 104,6.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Throwback αγαπημένο από Σάκη Ρουβά. Εδώ το ακούσαμε φυσικά. My Radio 104,6. Εδώ που έχουμε Throwback Summer και ακούμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ όλα τα δικά σου Throwback αγαπημένα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η Τετάρτη μας. Περάσαμε πλέον τα μέσα αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε αίσιο τέλος σε αυτή την εβδομάδα. Με, είπαμε, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για το Σαββατοκύριακο. Θα είναι καιρός ότι πρέπει για να πάμε και για μια βουτιά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Hello στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ. Απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέη Σκορδά. Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστινή για τον ερωτά.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τώρα που σε έχω.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.